0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω-κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι, στον ουρανό χιλιάδες.

Κλείσε με στη χούφτα σου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

φυλακή είναι το μυαλό. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε βρω.

πιο λαϊκοί. Φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί. Πλάι στο σωστό και διάλεξες και

dulces. Προχθές βρεθήκαμε ξανά κι όλο μακριά κοιτούσες.

Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου, κάπου χάνω τη φωνή σου. Συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

Νιώθω μια μελαγχολία στην καρδιά, καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν, οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις, αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Για ό,τι πήρες και δεν δίνεις, το

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

But it sounds like bubblegum.

of course you say you can't complain. If you're squeezed.

Στο λαβύρινθο της σκέψης πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκες. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς, στα σύννεφα, πετάς και περιμένεις σαν κύματα. Μακριά, μακριά μου φεύγεις.

Νιώσε

0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

όλα θα σβήσουν και του ήλιου η πλανεμένη αχτίδα είναι η στιγμή να φύγει.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα.

0: Σας κυρίες και κύριοι, εκτός ελέγχου είναι και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα και κατηγορίες για παραβίαση της εκεχηρίας. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Τα Αμερικανικά μαχητικά έπληξαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αεροπορικής άμυνας και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ναρκών. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα εκτοξεύοντας πυράβλους και drones εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση με drone αυτοκτονίας εναντίον δεξαμενόπλου υπό σημαία Παναμά. Απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του σχετικά με τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, η δήμη και οι θελοντικές ομάδες. Προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα λειτουργούν σε 24-ωρη βάση με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε εστίας φωτιάς. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε ναυπακτία, πέτρα, Βιωτίας, Παθάρι Ευβίας και Άνω Λιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς τίθεται σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Κατερίνης Ζωγράφου. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται και σήμερα από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου με τον υδράργυρο να σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο σε Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Ελβετία αλλά και Δανία. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς από χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε πλήρως η κίνηση και στα δύο ρεύματα, τα οποία είχαν κλείσει λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του flyover. Η άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έγινε σταδιακά. Αρχικά δόθηκε στην κυκλοφορία ο ανατολικός κλάδος με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική και το αεροδρόμιο, ενώ λίγο αργότερα άνοιξε και ο δυτικός κλάδος προς Καβάλα και Κατερίνη, επαναφέροντας την ομαλή ροή των οχημάτων σε όλο το μήκος της περιφερειακής. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ο αποκλεισμός της περιφερειακής οδού επρόκειτο να διαρκέσει 48 ώρες, ωστόσο η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών επέτρεψε τη λειτουργία του δρόμου πριν από τις αρχικές προβλέψεις. Αγωνία και απόγνωση στη Βενεζουέλα θα μένει κάτω από τα συντρίμια που άφησε πίσω τη η διπλή σεισμική δόνηση. Περίπου 1.600 διασώστες από 17 χώρες και 10.000 εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο και απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια των φωνικών σεισμών. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430 τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη χθες το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας Σύνδου μετά από μετοπική σύγκρουση. Στις Σέρες το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης των 16χρονο για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε τουλάχιστον 23 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Η Ουκρανία στοχεύει πλέον ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να αντιμετωπίζουν ελλείψεις καυσίμων. 4 νεκροί από τις σφοδρές πλημμύρες στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές προειδοποιούν ότι παραμένουν σε ισχύ τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Και ο καιρός γενικά έθριος σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα. Θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη σήμερα από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 28 Ιουνίου. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8. Τελευταία Κυριακή του Ιουνίου.
1: Τα, το όμως θα πεις του καλοκαιριού. Όχι. Του καύσωνα. Τίποτα. Όχι. Τελευταία Κυριακή των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Λίγο πριν τελείωσαν οι αγώνες. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Εδώ πέρα θα είμαστε μέχρι και τις 11 και θα έχουμε και εκπλήξεις, αρχίζω από τα τελευταία δηλαδή, θα έχουμε συζητήσεις, θα έχουμε αναλύσεις, τα πάντα θα έχουμε εδώ πέρα για τα όμορφα που συμβαίνουν και τα λιγότερα όμορφα που μας ταλαιπωρούν. Εδώ πέρα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11.
0: Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Μέτρησες κύματα. Μέτρησες.
1: Όχι και πολλά ακόμα.
0: Τα βρήκες αρκετά.
1: Όχι.
0: Θέλουμε αεράκι για να έχει καλά κύματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα όμως έτσι θα τα μετρήσουμε καλύτερα. Ωραίος καιρός σήμερα. Έτσι μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Ή φταίει που είμαστε σε κλιματιστικό.
1: Λίγο πιο ευχάριστος να πω από χθες. Το πρωινό δηλαδή έχει μια δροσιά.
0: Ναι, είναι εντάξει, θα δούμε.
1: Τώρα μην περιμένουμε εντυπωσιακά πράγματα. Καλοκαίρι είναι, κατά καλό καιρό. Πότε μπαίνει ο Ιούλιος, την Τετάρτη.
0: Τετάρτη ακριβώς.
1: Τετάρτη μπαίνει ο Ιούλιος, είμαστε αντεπόρτας του Ιουλίου. Τι να περιμένουμε άλλο. Ζεστές θα είναι οι μέρες που έρχονται, όχι κάτι φοβερό. Δευτέρα, Τρίτη περισσότερη ζέστη. Μετά
0: δεν θα
1: από
0: φτάσουμε
1: Τετάρτη,
0: και το Παρίσι.
1: Πιο καλά τα πράγματα.
0: 46. Λοιπόν, Παρίς, και εκεί θα στρώσει από Δευτέρα λιγάκι το πράγμα στην κεντρική Ευρώπη.
1: Βερολίνο είδε 42 βαθμούς στο Βερολίνο και σε όλη σχεδόν την Γερμανία υπήρχαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Αυτό το κύμα του καύσωνα που χτύπησε το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, εκτός από εμάς εδώ, τη γωνίτσα μας.
0: Κάτσε, μην χτύπα ξύλο.
1: Εντάξει, εμείς είπαμε, είμαστε συνηθισμένοι.
0: Στη Μεγάλη Βρετανία που μας ενδιαφέρει, ο καιρός θα φτιάξει από αύριο. Που μας ενδιαφέρει άμεσα για την επόμενη εβδομάδα.
1: Και εκεί είχαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις
0: προηγούμενες
1: μέρες.
0: Δεν θα έχουν τώρα, θα κοιμαθεί από 12 ως 25, να ξέρεις. Εκεί σε περίπτωση που ταξιδέψετε, λέμε τώρα,
1: νομίζω
0: για Λονδίνο ή για Βρετανία.
1: Όλοι πρέπει να κάνουμε διαλύματα δροσιάς πια.
0: Ναι.
1: Όπως το καθιέρωσε το Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα. Ναι, hydration break, αυτό το cooling break, μου αρέσει να το λέω.
1: Το οποίο φαίνεται πως ήρθε για να μείνει, δεν ήταν κάτι.
0: Είναι μια ευκαιρία
1: παροδικό.
0: Να κάνεις ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να σου πω τώρα, οι μπόρες που μας ενδιαφέρουν λιγάκι, πιστεύεις ότι θα επισκέπτονται καθημερινά, θα μας επισκέπτονται. Χθες τη γλιτώσαμε λίγο, έτσι κάπως πέρασε.
1: Πάλι είχε ένα διάστημα έτσι που φάνηκαν στον ορίζοντα κεραυνοί, κάπου έπεφταν
0: ή
1: προς
0: μόλις
1: τη θάλασσα.
0: Επειδή τελειώνει και το φεστιβάλ βιβλίου, θα σταματήσουν και οι μπόρες, πιστεύεις.
1: Δεν τελειώνει, έχουμε ακόμα ως το Σαββατοκύριακο το ερχόμενο.
0: Σωστά, έχει δίκιο άλλη μια εβδομάδα λοιπόν με μπόρες.
1: Νομίζω ότι γενικά αυτό θα είναι το μοτίβο των επόμενων ημερών. Δηλαδή θα έχουμε ζέστη ανεκτή βέβαια και κάποια διαστήματα από το μεσημέρι και μετά δεν θα
0: και
1: είναι.
0: Μέχρι να αρχίσει ο Ιούλιος τους καύσωνές του και εκεί πέρα θα έχουμε, δεν θα έχουμε μπόρες.
1: Περίμενε. Θα
0: λίγο
1: δούμε.
0: Τροπικό κλίμα δεν έχουμε τώρα που το σκέφτομαι. Δηλαδή
1: με
0: έχουμε πολύ ζέστη και ξαφνικά πιάνει μια βροχή σαν να βρίσκεσαι κάπου, πώς να σου πω τώρα, κάπου σε μένα στην Ινδία για
1: παράδειγμα. Κοίταξε, εγώ από παιδί που ήμουν θυμάμαι αυτά που λέγαμε μπουρίνια να έρχονται και να...
0: Και να φεύγουν.
1: Το καλοκαίρι να είναι
0: μυρίζει
1: κάτι,
0: χώμα,
1: να είναι πολύ συνηθισμένο.
0: Θα περάσουμε σε αυτή την νόσταλγια τότε που μυρίζαμε το χώμα με τη βροχή και πηγαίναμε τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι
0: χώμα.
1: Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς και δυστυχώς χθες είχαμε ήδη τις πρώτες μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη στερεά Ελλάδα, σε Βιωτία και σε Εύβοια. Τώρα, λόγω του υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, όπως είπαμε, υπάρχει ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη.
0: Όχι εδώ, σωστά.
1: Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας και Χαλκιδικής Εκατερίνης Ζωγράφου. Εδώ, όχι, δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία.
0: Γιατί, να το διευκρινίσουμε.
1: Να πούμε ότι η απαγόρευση ισχύει για σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ. Σε ποιες περιοχές τώρα, στην Κασάνδρα, στην κορυφογραμμή από το Κασανδρινό μέχρι την Αγία Παρασκευή, στον Αράπη και το Χαλκοβούνι Παλιουρίου, στη Σιθωνία, στο Δραγουδέλη κορυφογραμμή, από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Σικιά και στο Δήμο Αριστοτέλη, στην Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη, τα Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου.
0: Μάλιστα.
1: Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, ενώ προβλέπεται και απομάκρυση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην πυροπροστασία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
0: Να το τονίσουμε αυτό.
1: Η πρόληψη εδώ είναι κρίσιμη.
0: Γιατί κάποια μέλη, κάποιοι εθελοντές συνελήφθησαν και είχαν δικαστική περιπέτεια κάτω στην Αθήνα, να μην το θυμηθούμε τώρα, και μείνανε και κάποιους μήνες μέσα στη φυλακή και μετά πήραν το ονοματιό τους και φύγανε. Λοιπόν, να το τονίζουμε αυτό για τους εθελοντές. Λοιπόν, τώρα κανονικά θα σας λέγαν, ξέρω, θα τις σκέφτεσαι, πού να πάω από τον περιφερειακό, θα έχει ρυθμίσει εργασίες στο flyover που λέγαμε χτες. Όχι, Τελειώσαν νωρίτερα οι εργασίες, αποκαταστάθηκε πλήρως η κίνηση στα δύο ρεύματα και διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και αυτό φαίνεται και στην κίνηση. Δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ούτε στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Είναι ελεύθερα. Μια καμιά καλή ευκαιρία να πάρετε το αυτοκίνητό σας τώρα και να φύγετε. Δεν θα βρείτε να δείτε τίποτα στον δρόμο. Η άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έγινε σταδιακά. Δόθηκε στην αρχή δηλαδή η κυκλοφορία ανατολικός κλάδος, αυτό που πάει κατεύθυνση προς Χαλκιδική και το αεροδρόμιο. Και λίγο αργότερα άνοιξε και ο δυτικός κλάδος που πάει προς Καβάλα Κατερίνη. Και έτσι σε όλο το μήκος περιφερειακής όλα βαίνουν έτσι ομαλώς. Και από ό,τι βλέπουμε και σε όλους τους δρόμους της πόλης και ευρύτερα δεν υπάρχει κινητικότητα ούτε καν προς την Ολυμπιάδα και Σταυρό. Τίποτα δεν υπάρχει.
1: Και όπως έχει πάρα πολύ κόσμο έμαθα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ήρθε το πρώτο μεγάλο κύμα προς την
0: από
1: περιοχή
0: ήρθε.
1: Εκεί.
0: Κυρίως
1: εντάξει και από τα γείτονες. Βαλκάνια, από τους βόρειους γείτονες αλλά και από την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Πρώτο Σαββατοκύριακο είπαμε.
0: Δεν θα βρίσκουμε τραπέζι στις ταβέρνες τώρα δηλαδή.
1: Βρίσκουμε γιατί έχει πολλές.
0: Ωραία, εντάξει.

0: Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τι έπαθα, Χρύσα.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι επειδή είμαστε φαν του Κριστιάνου Ρονάλντο και της Πορτογαλίας, με τον Κωστή ξυπνήσαμε το 2,5 ώρα και λίγο αργότερα, μπορώ να σου πω. Χάσαμε λίγο από το πρώτο μήχρο. Να δούμε το Κολομβία-Πορτογαλία, περιμένοντας να κάνει το περίφημο σου ο Ρονάλντο ή να.
1: Και δεν κοιμόσασταν καλύτερα.
0: Ναι, δυστυχώς δεν. Παραλίγο να χάσουμε κιόλας, ως Πορτογαλία μιλάω τώρα. Και δεν πήγαμε πολύ καλά. Βγήκε δεύτερη η Πορτογαλία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, θα παίξει σχετικά εύκολα παιχνιδάκια. Λοιπόν, επειδή τώρα το πιάσαμε το ζήτημα, πάμε στο γύρο του 32. Έκλεισε.
1: Ναι.
0: Οι όμιλοι προκρίθηκαν όσοι είναι να προκριθούν. Οι τρίτες βγήκανε, όσες ήταν να βγουν. Και τώρα έχουμε τη φάση του 32 που ξεκινάει σήμερα και όλα στις 10 το βράδυ με την Νότια Αφρική, Καναδά. Και είναι ένα ιστορικό παιχνίδι αυτό. Γιατί είναι η πρώτη διοργανώτρια χώρα που θα αγωνιστεί εκτός των συνόρων της, ο Καναδάς. Τα έφεραν έτσι διασταυρός, βγήκε δεύτερος στον όμιλο και θα παίξει ο Λος Άντζελες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Σωστά, πώς έγινε αυτό.
0: Θεωρούσαν ότι θα βγει πρώτος ο Καναδάς, αλλά θα έπρεπε να προβλέψουν ίσως και για το δεύτερο να πάει.
1: Ενώ το Μεξικό.
0: Το Μεξικό θα παίξει το Mexico City στην πρωτεύουσά του κιόλας.
1: Το οποίο Μεξικό έχει και μια εξαιρετική πορεία σε αυτή τη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Σε αυτό το
0: λοιπόν,
1: μουδιάλ.
0: Να πούμε ότι με τη σειρά που θα προβληθούν τα παιχνίδια, έτσι, σήμερα στις 10, μετά θα παίξει η Βραζιλία-Ιαπωνία. Ωραίο μάτς και σε καλή ώρα, 8 η ώρα αύριο. Γερμανία με την Παραγουάη.
1: Αύριο.
0: Αύριο, ναι.
1: Αύριο, ναι.
0: Αύριο. Από σήμερα ξεκινάνε. Νότια Αφρική, Καναδάς είναι σήμερα.
1: Σήμερα από αύριο έχουμε πιο ελαφρύ πρόγραμμα, μάλλον από σήμερα. Έτσι.
0: Όχι ακριβώς. Γιατί. Όχι, δεν πάει. Σε κάποιες μέρες ναι, σε κάποιες άλλες.
1: Σήμερα
0: όχι.
1: Γιατί έχει μόνο έναν αγώνα.
0: Γιατί είχε και υποτίθεται και τους ομίλους των 32.
1: Ναι, δεν έχει άλλα
0: ταξιμερώματα.
1: Δεν έχει ταξιμερώματα.
0: Έχει, όχι, δεν έχει τα ξημερώματα. Να ξεκούρασουν και λίγο ομάδες. Οι δύο Νότια Αφρική και Καναδάς παίξαν πρώτες, οπότε είχαν χρόνο να ξεκουραστούν. Βραζιλία-Ιαπωνία αύριο στις 8, ωραίο ζευγάρι. Η Ιαπωνία, αν δεν κάνω λάθος, είναι η μόνη ασιατική ομάδα που συνεχίζει. Και η Κορέα που κλείστηκε. Γερμανία-Παραγουάη, Ολλανδία-Μαρόκο, εξαιρετικό μάτς. Ακτή Ελεφαντιστού Νορβηγία, πολύ καλό. Γαλλία-Σουηδία, να ένα ενδιαφέρον μάτς.
1: Ενώ από την Αφρική συνεχίζουν πάρα πολλές ομάδες.
0: Ναι, ναι. Μεξικό και τη Λατινική Αμερική βέβαια. Μεξικό-Εκουαδόρ, ωραίο αυτό Λάτιν έτσι κάπως το μάτς. Αγγλία-Κονγκό, και είμαστε όλοι με το Κονγκό, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο. Βέλγιο-Σενεγάλη. Εδώ τώρα έτσι υπάρχει μια αποικιοκρατία που παλιά, τέλος πάντων όχι με την Βέλγιο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και αυτό. Είπα Βοσνία.
1: Εδώ ειδικά σε αυτόν τον αγώνα υπάρχει αποικιοκρατία.
0: Ναι. Στον Κονγκό όχι.
1: Εγώ είμαι με τη Σενεγάλη γιατί θέλω να πάρει το αίμα της πίσω μετά την αδικία που έγινε στο Αφρικανικό κύπελο.
0: Σενεγάλη έχει τις πιο ωραίες φανέλες.
1: Έναντι του Μαρόκου.
0: Έτσι, τις πιο ωραίες, πολύχρωμες. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, άλλο ενδιαφέρον. Ισπανία-Αυστρία. Πορτογαλία-Κροατία και στο βάθος είναι και Ιβηρικό ντέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία αν προκριθούν αυτοί. Ελβετία-Αλγερία. Αυστραλία-Αίγυπτος, επίσης πολύ ωραίο. Αργεντινή-Κάπο Βέρντε και φυσικά είμαστε όλοι με Βοζίνια.
1: Εδώ θα χαλάσουν καρδιές.
0: Με Βοζίνια και
1: ενώ παραδοσιακά έχει τις περισσότερες καρδιές των Ελλήνων η Αργεντινή. Αυτή τη φορά έπεσε σε μια κλήρωση, ναι μεν θεωρητικά εύκολη ας πούμε έτσι. Κλείνω όμως συναισθηματικά έτσι. Δύσκολη για τον περισσότερο κόσμο.
0: Και το τελευταίο μάτς, 32, η μάχη των κιτρίνων και των πολύχρωμων, Κολομβία-Γκάνα. Αυτή θα γίνει το επόμενο Σάββατο, θα λήξει στις 4.30 ξημερώματα δηλαδή. Όλη η ερχόμενη εβδομάδα είναι αφιερωμένη στη φάση των 32 και το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει η φάση των 16. Τώρα αρχίζει λένε κάποιοι το παγκόσμιο κύπελο και φυσικά επειδή είναι ένα μάτς και επειδή είναι knockout μάτς, τα πάντα μπορούν να συμβούν.
1: Κοίταξε, έτσι. Πολλοί έτσι λίγο στέκονται επικριτικοί απέναντι στην Αργεντινή, διότι βρέθηκε στην καλή πλευρά
0: πάλι
1: του ταμπλό.
0: Πάλι έβαλε γκολ ο Μέση, 6 γκολ, πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ αυτή τη στιγμή.
1: Και επειδή ό,τι και να λέμε για Άγγλους, Σκοτσέζους και λοιπά στο χιούμορ δεν πιάνονται, δες τι λένε οι Σκοτσέζοι. Υπάρχει λέει ακόμη ελπίδα για τη Σκωτία, αυτό το γράψανε πριν κλείσουν οι 32. Ακόμη λέει έχουμε την πιθανότητα να περάσουμε στον επόμενο γύρο εφόσον το Ουσμπεκιστάν νικήσει το Κονγκό με 14-0, ο Παναμάς φέρει ισοπαλία με την Αγγλία με 6-6, η Γκάνα νικήσει την Κροατία 9-0 και ένας αστεροειδής χτυπήσει το κέντρο του γηπέδου κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Το πιο πιθανό είναι ο αστεροειδής να πέσει, τα άλλα όλα ήταν δύσκολα.

0: Λοιπόν, η πόλη
1: κοιμάται.
0: Όχι. Έχει αδειάσει αρκετά από χθες.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, έχουμε διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες μπορεί να πάει κανείς εφόσον έχει μείνει στην πόλη. Και σήμερα ξεκινούν και τα Αγιοπαυλίτικα, οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Νεάπολης Οικαιών με αφορμή τη γιορτή του Πολιούχου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Παύλου. Να θυμίσουμε ότι αύριο είναι Πέτρου και Παύλου. Ελεύθερη είσοδος για όλους, με τη Λαϊκή Βραδιά με το Μάκη Δημάκη σήμερα το βράδυ και παραδοσιακό γλέντι με του Σύρις αύριο βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Δύο βραδιές τα Αγιοπαυλίτικα.
1: Συνεχίζεται, όπως είπαμε και πριν, και το Φεστιβάλ Βιβλίου και αυτό το Σαββατοκύριακο και φυσικά και την επόμενη εβδομάδα. Και οι εκδηλώσεις είναι καθημερινές. Μπορείτε να περάσετε στα περίπτερα, γίνονται παρουσιάσεις, συγγραφείς που υπογράφουν τα βιβλία τους. Κάτι θα συναντήσετε οπωσδήποτε. Και φυσικά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκεί που στείνεται και η σκηνή των εκδηλώσεων. Σήμερα στις 8 και 4 θα βρίσκεται η γνωστή Σεμίνα Διγενή, η συγγραφέας και δημοσιογράφος αλλά και βουλευτής του ΚΚΕ. Θα παρουσιάσει το νέο της βιβλίο, έχει τίτλο «Καθοδόν, 15 μονόλογοι στην Αθήνα, των εκδόσεων σύγχρονη εποχή». Και λίγο αργότερα, μία ώρα αργότερα, στις 9 και 4, υπάρχει μια εκδήλωση τιμής για τα 100 χρόνια από την Είδηση Ωραία στο Τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα οποία 100 χρόνια είναι αφιερωμένο το Φεστιβάλ Βιβλίου, το κεντρικό του αφιέρωμα, και τα 50 χρόνια όμως από την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας. Θα μιλήσουν ο Γιώργος Παπαναστασίου, που είναι στο τμήμα Φιλολογίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη, ο κ. Βασίλης Φούκας, ο καθηγητής ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, η κυρία Μαρία Πλαστήρα Βαλκάνου, επίκουρη καθηγήτρια τμήμα Φιλολογίας, και ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Θυμίζουμε ότι μέχρι και τις 5 Ιουλίου, μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή, το Φεστιβάλ Βιβλίου θα βρίσκεται ανοιχτό και διαθέσιμο σε όλους από τις 7 το βράδυ, 7 το απόγευμα, ως 11 το βράδυ.
0: Μέχρι την ερχόμενη Κυριακή, το είπαμε αυτό.
1: Ναι, το είπαμε.
0: Τότε πέφτει η αυλαία του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου και πάμε και πιο δυτικά στη Μονή Λαζαριστών. Οι Κοινοί Θνητοί γιορτάζουν τα 10 χρόνια τους στο τραγούδι, έρχονται στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Στις 9 το βράδυ είναι η επετειακή συναυλία αφιερωμένη στη διαδρομή του συγκροτήματος αυτού, του ιδιαίτερα δημοφιλού συγκροτήματος, ναι, από το Αλιβέρι της Εύβοιας, που αγαπά πολύ, το αγαπούν πολύ οι νέοι, και εδώ στη Θεσσαλονίκη το αγαπά
1: πολύ. Θα γίνεται λίγο χαμός σήμερα στις Μονές Λαζαριστών, η οποία συνεχίζει το πρόγραμμά της κανονικά και τις επόμενες εβδομάδες. Την Τρίτη είναι ο Αλκαίος, ο Γιώργος, να ξέρεις, για να αλλάξει κλίμα.
0: Ναι. Πολύ συλλεκτικό το πρόγραμμα αυτό που λέμε.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ακριβώς.
0: Να σου πω και κάτι, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά σε αυτά τα φεστιβάλ, γιατί απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να είναι μονοθεματικά.
1: Μπορεί
0: να είναι μονοθεματικά εφόσον είναι μονοθεματικά. Ναι, αλλά αυτού του είδους τα φεστιβάλ σκοπεύουν στο να τραβήξουν το ενδιαφέρον όλων των όλων των ανθρώπων, οπότε ξεπερνούν, ναι, έτσι αυτό που λέμε μουσικά γούστα
1: και παρουσιάζουν ένα παλμαρέ που το λέγαμε παλιά, θυμάσαι, ένα παλμαρέ εκδηλώσεων και βλέπεις τα πάντα, ωραία.

0: Μέσα σε αυτό το τοπίο της τρομερής καταστροφής στη Βενεζουέλα βλέπουμε και κάποιες στιγμές έτσι που συγκινούν τόσο πολύ. Αναφέρομαι στο αγόρι αυτό το 11χρονο που ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καπαγέδα, εκεί στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, 3 μέρες μετά τους σεισμούς.
1: 3 μέρες να αντέχεις μέσα στα ερείπια, να είσαι ένα μικρό αγόρι, ένα 11χρονο αγόρι. Πραγματικά είναι αυτές οι συγκινητικές ιστορίες που βγαίνουν μέσα από την καταστροφή και δίνουν την ελπίδα για ζωή.
0: Ότι μήπως εντοπιστούν και άλλοι φυσικά ζωντανοί εκεί μέσα στα ερείπια. Αγνοούνται, να θυμίσουμε, πάνω από 50.000 άνθρωποι στη Βενεζουέλα.
1: Ναι. Έχουμε δει βέβαια και ιστορίες με πολλές μέρες και εβδομάδες.
0: Βέβαια, ξέρεις, με σοβαρές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα διορθώνονται.
1: Εντάξει, τι να πω, όσο δεν το καλύτερο να θυμίσουμε ότι αγνοούνται 55.000 κόσμος, έτσι, 55.000 και οι νεκροί είναι καταγεγραμμένοι. Τέλος πάντων, να ρίξουμε μια ματιά στις κυριακάτικες πρωτοσέλιδες των κυριακάτικων εφημερίδων.
0: Ναι, πάμε να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες.
1: Λοιπόν, ας αρχίσουμε με την καθημερινή. Οι πυρκαγιές πληρώνονται. Πόσο συλλαμβάνει η πυροσβεστική, πόσοι τιμωρούνται. Έχουν επιβληθεί 478 πρόστιμα ήδη μέσα στο 2026 για φωτιές που άναψαν κατά λάθος. Το κατά λάθος τώρα, ξέρετε, ο καθένας πώς το ερμηνεύει. Εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε λίγο
0: και αυτό
1: προσεκτικοί.
0: Το λάθος δεν συγχωρείται.
1: Όχι.
0: Έχουμε δει άρνια διάφορα κινδύνου... περιστατικά με μπάρμπεκιου που στείνονται σε περιοχές.
1: Υπερεκτίμηση δυνατοτήτων, αίσθηση ότι το κακό δεν μπορεί να συμβεί σε αυτούς. Και όπως η αξιωματική της πυροσβεστικής σε αυτό το θέμα της καθημερινής αναφέρουν, η Ελλάδα λέει δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα οργανωμένων εμπρησμών τόσο πολύ, όσο ανθρώπινης αμέλειας. Συγγνώμη, πέρασε ένα κουνούπι μπροστά.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, μόλις είπα ανθρώπινη αμέλεια, ήρθε το κουνούπι. Λοιπόν,
0: και εγώ απόρρισα γιατί χτυπιέσαι.
1: Ναι, ναι. Το άλλο θέμα, ένα μεγάλο αφιέρωμα της καθημερινής στα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών που γιορτάζει έτσι φέτος. Με τον Τραμπ λίγο περίεργα το γιορτάζει, αλλά μπας φετός. Και η καθημερινή προσέγγισε 23 ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που καταθέτουν τα βιώματά τους από τη χώρα των μεγάλων αντιφάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Η δική μου κοντινή Αμερική είναι το... ο τίτλος αυτού του αφιερώματος και ένα άγνωστο ντοκουμέντο βλέπω, όταν οι Βούλγαροι σχεδίαζαν δολοφονία του Καραμαλή, του παλαιού Καραμαλή. Να έρχονται στο φως αρχεία και έρχονται και εικόνες από τον ψυχρό πόλεμο.
0: 1968 λέει η καθημερινή, ένα χρόνο μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Οι βουλγαρικές μυστικές υπηρεσίες υπέβαλαν στην ΚΑΓΕΜΠΕ σχέδιο δολοφονίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Ορίστε, να το. Και εμείς λέγαμε τότε το σιδηρούν παραπέτασμα που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, αυτά από την καθημερινή.
0: Να πάμε και στο Βήμα, ναι. Στο κυριακάτικο Βήμα. Το χτύπημα πάνω-πάνω στο πρωτοσέλιδο. Πόσες και ποιες εκδηλώσεις χωρούν στα μνημεία. Ακρόπολη, Ρόδιο, Καλλιμάρμαρο, Ζάπιο, μνημεία της Αθήνας εννοεί η εφημερίδα, με αφορμή την ιστορία αυτή που άνοιξε με το Ζάπιο τις τελευταίες μέρες, με την σκηνή αυτή που στήθηκε στην αυλή του Ζαπίου, στον περιβάλλοντα χώρο του, και την κριτική που δέχτηκε, το ξύλωμα φυσικά άρων-άρων της σκηνής αυτής και την ματέωση του φεστιβάλ που πρόκειται να γίνει. Τώρα τι να πούμε, το ερώτημα, ως ερώτημα το θέτει η εφημερίδα και μάλλον ως ερώτημα έχει νόημα να συζητείτε πόσες και ποιες εκδηλώσεις χωρούν στα μνημεία. Διότι και τα μνημεία θέλουμε να τα αξιοποιούμε και να τα ζούμε και να μην τα βλέπουμε απλώς ως φόντο στη ζωή μας. Από την άλλη πλευρά και η χρήση πρέπει να έχει κάποιους κανόνες προστασίας και ίσως να μην καταλήγουμε και στην κατάχρηση.
1: Και βέβαια μένει το γεγονός ότι κάποιος έκανε μια πρόχειρη μελέτη που αποδείχθηκε η προχειρότητά της με το αποτέλεσμα.
0: Αυτό μάλλον είναι το λεπτό σημείο εδώ. Τώρα και εδώ το κεντρικό θέμα αναφέρεται στην Αμερική με ειδικό ένθετο μάλιστα, 250 χρόνια Αμερική, στο οποίο γράφουν, μιλούν μεγάλα ονόματα, μεταξύ των οποίων βλέπω πρώτο η Άννα Άπλμπαουμ, αυτή η μεγάλη συνάδελφος μας, δημοσιογράφος αλλά και ιστορικός, και όμως και Έλληνες. Σότι Τριανταφύλου, όταν έλεγες πριν ότι γράφουν για την Αμερική, σκέφτηκα το πρώτο όνομα που μου έρχεται στο μυαλό, η Σότι Τριανταφύλου.
1: και πολλοί
0: αλλά
1: άλλοι.
0: Και διάφοροι άλλοι συνεργάτες. Τώρα,
1: ναι. Τα αφιερώματα να πούμε ότι γίνονται προφανώς επειδή πλησιάζει 4η Ιουλίου.
0: Ακριβώς.
1: Η 4η Ιουλίου του 1876 διακήρυξη ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στην Φιλαδέλφια.
0: Μπραντ Εφέρ λέει
1: Φιλαδέλφια.
0: Το βήμα της Κυριακής για τα μέτρα της ΔΕΘ. Διότι τώρα πια θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στο ρυθμό αυτό. Έτσι, διαβάζουμε διάφορες πληροφορίες για το τι θα ακούσουμε στα εγένεια της φετινής διεθνούς έκθεσης, σε ένα άτυπο ενδοκυβερνητικό debate, γράφει το βήμα, για το μέγεθος του πακέτου της ΔΕΘ βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι διάβασα χθες για 2 δις. Ναι, και εδώ το επαληθεύει. Μέχρι στιγμής λέει το πακέτο μέτρων υπολογίζεται σε περίπου 1,2 δις, ενώ οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις το ανεβάζουν σε 2 δις ευρώ.
1: Βάλε κάτι παραπάνω, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, να σου πω, έπαιξε τάβλο ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Άμα έπαιξε τάβλο ο Πρωθυπουργός, έρχονται εκλογές.
0: Και κάπου είδα να σχολιάζουν ότι από το ύφος του, λέει, με το οποίο έπαιζε, φαίνεται ότι ξέρει από τάβλη.
1: Ναι, αλλά για να παίξει τάβλο, έρχονται εκλογές. Λοιπόν, εντάξει, αστευόμαστε. Απογευματινή. Όλα τα λεφτά στο στεγαστικό. Η λύση του γόρδιου του δεσμού στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η απογευματινή παρουσίαση το κορυφαίο θέμα της Ατζέντα 2030 για αύξηση της προσφοράς ακινήτων και πρόσβαση σε προσιτή και βιώσιμη στέγη. Αυτό θα είναι ο στόχος λοιπόν του και το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει σε ένα άλλο χτύπημα ότι θα έχει μια στρατηγική επίσημη περιοδίες και νέα πρόσωπα. Η τέχνη ηρεμεί το θηρίο που κρύβουμε μέσα μας, λέει η καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος.
0: Η καρδιοφιλιά Καραμπέτη που θα τη δούμε φέτος το καλοκαίρι στη Μύδια.
1: Γι' αυτό ακριβώς έχει τη συνέντευξη για τη Μύδια. Και έχει το Μέση και τον Κούμπο. Δύο βασιλιάδες στην ίδια πόλη. Στο Μαϊάμι λοιπόν και οι δύο, εκεί στην ωραία Φλόριντα, θα τα πίνουν παρέα. Εκεί θα πίνουν ένα μάτσε. Πώς το λένε αυτό το, το αργεντινό μάτσε, δεν το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το μάτσε δεν είναι από την Αργεντινή.
1: Και ο Γιάννης θα το. Όχι, το άλλο λέω εγώ. Εκείνο που είναι το στρογγύλο, όπως το λένε, που με το καλαμάκι. Τέλος πάντων, θα του μάθει να πίνει αυτό και ο Γιάννης θα του μάθει να πίνει ούζο, τσίπουρο.
0: Στρογγυλό με καλαμάκι. Να, ένα τώρα ένιγμα που θα έχουμε να διαχειριστούμε. Τι να είναι αυτό. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
1: Πάμε.
0: Αυταπάτες σε λεφτόδεντρα και φόροι και στο κέντρο μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Η επανάληψη των υποσχέσεων για φορολόγηση του μεγάλου πλούτου ξυπνάει μνήμες από την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης την περίοδο 2015-2019. 11 χρόνια μετά το καταστροφικό δημοψήφισμα, λέει ο ελεύθερος τύπος, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει ίδιος και απαράλλακτος.
1: Μάλιστα.
0: Και από κάτω τι διαβάζουμε, έξτρα αύξηση 10% στους μισθούς 500.000 εργαζομένων με βάση τον νόμο των τριετιών. Δικαιούνται 92 επιπλέον ευρώ το μήνα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 κάποιες κατηγορίες εργαζόμενων. Mm-hmm. Ένα χτύπημα για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, τι κρύβουν οι αποχωρήσεις τελεχών, λέει ο ελεύθερος τύπος από το κόμμα Καριστιανού. Άνθρακης ο θησαυρός.
1: Μάλιστα. Real news. Και αυτό που σε απογεντρινεί πάει λίγο στην κατοικία. Ποιες φορολαφρύνσεις εξετάζει η κυβέρνηση με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και την αντιμετώπιση της εγκαστικής κρίσης. Νέο κούρεμα στη φορολογία των ενοικίων. Η εισήγηση για μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή που αφορά εισοδήματα στα ενοίκια έως 12.000 ευρώ. Να πάει από 15% που είναι σήμερα στο 8% είναι ο στόχος. Μάλιστα. Και το καλάθι του Τραμπ στην Άγκυρα, μην ξεχνάμε ότι έχουμε τη σύγκληση του ΝΑΤΟ, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ μάλλον στην Άγκυρα το επόμενο διάστημα, οπότε εκεί πέρα θα υπάρχει ένα μεγάλο παζάρι και μια προσπάθεια του Ερντογάν να πλασαριστεί, να δούμε κρίσιμη αυτή η σύνοδος για τα εθνικά μας θέματα. Αυτά από τη Real News.
0: Πάμε και στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Όχι στο μια κέξο, λέει το κεντρικό θέμα εδώ στο πρωτοσέλιδο, για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το πόρισμα της Επιτροπής Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Το νέο σύστημα θα ισχύσει, να το θυμίσουμε, από το 2028 και δεν προβλέπει κατάργηση των πανελλαδικών, αλλά προσθέτει στην αξιολόγηση βαθμολόγηση των παιδιών τα δύο τελευταία χρόνια του λυκείου, πράγμα που ίσχυε κάποια εποχή.
1: Απλώς αυξάνει τις εξετάσεις. Αυξάνει.
0: Ή δεν ίσχυε ποτέ, υπολογιζόταν ποτέ ο βαθμός. Μπορεί
1: βέβαια,
0: να κάνω
1: και τις πρώτες λυκείου κάποια στιγμή υπολογιζόταν.
0: Οι αλλαγές θα συνοδεύονται από νέα προγράμματα σπουδών, αναβαθμισμένη τράπεζα θεμάτων, ψηφιακές υποδομές και κρατικά πιστοποιητικά δεξιοτήτων. Θα δούμε. Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί διαχρονικά, απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Μέχρι στιγμής η χρυσή λύση δεν έχει βρεθεί, οπότε μένουμε στην τακτική των πανελλαδικών. Ο Τσίπρας ρημάζει, λέει, και αποστελέχει το ΠΑΣΟΚ. Το πράσινο κύμα. Μας παίρνουν μόνοι τους τηλέφωνο και ζητούν επαφή, λένε, από την Ελλάς. Ποιος ζητάει ποιον, δηλαδή, από πού γίνεται αυτή η μεταπίδηση, από το ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς ή αντιστρόφως.
1: Στην Ελλάς, λέει η εφημερίδα.
0: Αυτή έτσι πάνω. Λένε, ότι γιατί μετικούν οι πλούσιοι του κόσμου στην Ελλάδα. Ναι. Κυκλοφορούν πλούσιοι ανάμεσά μας. Την 7η θέση στην Ευρώπη.
1: Πέρασε από εδώ, του είπα να καθίσει.
0: Και στη 14η παγκοσμίως βρίσκεται η χώρα μας στην προσέλκυση εύπορων επενδυτών.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο τους εύπορους επενδυτές. Άντε να τους δούμε και σε πρακτικά. Μακεδονία της Κυριακής έχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Στο στόχαστο το hackers, κράτος και εταιρείες, εκτείναξη των κυβερνοεπιθέσεων φέρνει η εποχή της ανοιχτής νοημοσύνης, η μεγάλη κίνδυνη, η ανάγκη κυβερνοασφάλειας και όλα αυτά. Γιατί την Τρίτη στην αίθουσα Ριάδης, Εμίλιος Ριάδης της Διεθνούς Έκθεσης, οργανώνει μια ημερίδα
0: της Μακεδονίας. Ναι.
1: Με ζωντανή μετάδοση από το e-makedonia.gr, 5 με 8.30, ακριβώς με αυτό το θέμα, με την κυβερνοασφάλεια, τους hackers και το τι φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα είναι αφιερωμένο εκεί το πρωτοσέλιδο της Μακεδονίας.
0: Ο δε τύπος Θεσσαλονίκης αφιερώνει το πρωτοσέλιδο του στις αλλαγές που έρχονται στις αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς να θυμίσουμε ότι δεν θα υπάρχει πλέον δεύτερος γύρος. Όποιος εκλέγεται θα εκλέγεται από τον πρώτο γύρο. Παγκόσμιο ενδιαφέρον να σταθούμε και σε αυτό για προϊόντα νανοτεχνολογίας από τη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο εργοστάσιο αυτού του είδους στον κόσμο μεγαλώνει.
1: Αυτό είναι δικά σου, τα νανοτεχνολογίας.
0: Είναι ένας τομέας που τον ελέγχω πολύ καλά.
1: Σίγουρα θα τον ελέγχεις. Λοιπόν, να μην πιάσω να πω ελεύθερη ώρα, άσε καλύτερα, γιατί έχει μια κρυφή προσευχή σήμερα και δεν θέλω να τη φανερώσω. Λοιπόν, αυτά ήταν κάποια από τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Άντε να το ξαναπούμε, εσείς μπορείτε να πάτε να αναζητήσετε και να βρείτε μία ή περισσότερες εφημερίδες που σας ταιριάζουν ή, εν πάση περιπτώσει, που σας κεντρίζουν ενδιαφέρον. Σίγουρα θα βρείτε μέσα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, άρθρα και απόψεις.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγωνία και απόγνωση στη Βενεζουέλα με χιλιάδες θαμενούς κάτω από τα συντρίμια που άφησε πίσω της η διπλή σεισμική δόνηση. Αλλά και ελπίδα, καθώς ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκε.

0: Περίπου 1.600 διασώστες από 17 χώρες και δεκάδες χιλιάδες εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο και απευθυνούν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλιθους για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια των φωνικών σεισμών. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Εκτός ελέγχου είναι και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα και κατηγορίες για παραβίαση της εκεχηρίας. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα εκτοξεύοντας πυράβλους και drones εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Οι επιθέσεις αποτέλεσαν αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση με drone αυτοκτονίας εναντίον δεξαμενόπλιου υπό σημαία Παναμά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική δήμη και εθελοντικές ομάδες. Οι προβλέψεις για ανέμους 8 μποφόρ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα λειτουργούν σε 24-ωρη βάση με στόχο την άμεση αντιμετώπιση κάθε εστίας φωτιάς. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ναυπακτία, Πέτρα Βιωτίας, Παθάρι Ευβίας και Ανολιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς ισχύει στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Περίπου 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δοκιμάζονται και σήμερα από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, με τον υδράργυρο να σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο σε Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Ελβετία και Δανία. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, καθώς από το βράδυ χθες αποκαταστάθηκε πλήρως η κίνηση και στα δύο ρεύματα, τα οποία είχαν κλείσει λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου, έπειτα από μετοπική σύγκρουση. Στις Σέρρες, το Τριμελές Δικαστήριο Ενηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης στον 16χρονο για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Η ρωσική αντιολοπορική άμυνα κατέριψε απόψε τουλάχιστον 23 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Η Ουκρανία στοχεύει πλέον ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να αντιμετωπίζουν ελλείψεις καυσίμων. Στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 4 νεκροί από τις σφοδρές πλημμύρες, η περιοχή έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές προειδοποιούν ότι παραμένουν σε ισχύ τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο καιρός γενικά έθριος σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με σιβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις, στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη σήμερα από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Σε επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα, πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά, με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και η πόλη ξυπνάει ή ακόμα δεν ξύπνησε.
1: Ξυπνάει, αλλά δεν είναι εδώ κυρίως. Έχει φύγει ήδη πολύ κόσμο προς την Χαλκιδική. Αν και αρχίζει μια κινητικότητα, υπάρχει στους δρόμους. Έτσι, αυτή κατευθύνονται προς την Χαλκιδική. Βλέπω ότι ήδη Μουδανίων έχει μια κίνηση. Έτσι, Χρύσα.
0: Ναι, έχει.
1: Είναι δηλαδή όσοι βγείτε από τον περιφερειακό ή και από άλλους τρόπους στη Μουδανίων, θα συναντήσετε ήδη την κίνηση και σε κάποια σημεία θα είναι και έντονη έως μποτιλιαρισμένη. Και φυσικά όσο περνάει
0: μέχρι
1: η ώρα,
0: μέχρι περίπου την διασταύρωση για το, του δρόμου του αεροδρομίου.
1: Ναι, και μετά έχει, αλλά κινείται μετά ο δρόμος ακόμη. Σε λίγο φαντάζομαι ότι θα έχουμε ένα θέμα εκεί πέρα. Εντάξει, για το, πάει ο κόσμος για τον μπάνιο. Και ξέρω και πρωί που ερχόμουν εδώ πέρα, βλέπω τα κλασικά λεωφορεία, τα τουριστικά που πάνε αφημερών για μπάνιο ή άλλες εκδρομές. Πάρα πολλά στην Εγνατία.
0: Ο περιφερειακός, να θυμίσουμε ότι είναι ανοιχτός, λειτουργεί κανονικά και στα δύο ρεύματα. Η κατασκευή, η τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας εκεί στον κόμβο K11 του πανοράματος ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Οπότε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα πρόβλημα και στον περιφερειακό.

0: Λοιπόν, μια και μιλάμε και για τον καιρό και που έρχονται μπόρες και πέφτουν και κεραυνοί, είδαμε προχτές πολύ έντονο
1: φαινόμενα.
0: Και επειδή σήμερα ανάμεσα στις πολλές διεθνείς και παγκόσμιες μέρες είναι και Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς, υπάρχει αυτή η μέρα, καλό είναι να αναφερθούμε σε αυτό και να δούμε και κάποιες συμβουλές.
1: Και δες τώρα, διότι η μέρα αυτή θεσμοθετήθηκε διότι υπήρξε ένα πρωτοφανές πραγματικά περιστατικό στην Ουγκάντα. 18 μαθητές και ένας δάσκαλος σκοτώθηκαν μέσα σε σχολείο και 36 άλλοι τραυματίστηκαν. Έπεσε ένας κεραυνός λοιπόν σε δημοτικό σχολείο
0: αυτό.
1: Το 2011 στην Ουγκάντα και θεωρείται ένα από τα πιο θανατηφόρα πλήγματα κεραυνού που έχουν καταγραφεί ποτέ. Τα θύματα είχαν καταφύγει μέσα στην αίθουσα του σχολείου κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Αλλά όμως το σχολείο δεν διέταλεξε κεραυνό ή άλλη προστατευτική υποδομή. Καλά, και χτύπησε ο κεραυνός
0: αρκετά
1: την αίθουσα.
0: Αυτό βέβαια, αλλά
1: ναι,
0: συμβαίνει.
1: Βέβαια.
0: Και όμως κάθε χρόνο 240.000 άνθρωποι πλήττονται από κεραυνούς. Δεν είναι και λίγο, δεν το λες και μικρό νούμερο.
1: Και είναι έτσι. Κάτι το οποίο δεν πρέπει να αγνοείς αυτό το κίνδυνο, ιδιαίτερα σε περίπτωση που είσαι σε κάποια περιοχή που δεν έχει αυτό που λέμε υψηλά σημεία.
0: Ναι.
1: Αυτά τα σημεία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης δίπλα στην θάλασσα, όταν είσαι σε περίπτωση
0: έτσι.
1: Που πέφτουν κεραυνοί.
0: Να πούμε όμως πριν ότι περίπου από αυτούς τους 240.000 άνθρωποι, 24.000 το 10% πεθαίνουν ακαρία, αλλά και τα 3/4 αυτών που επιβιώνουν καταλήγουν με πολλά μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Απώλεια ακοής φυσικά, καταράκτη, αλλά και νευρολογικά προβλήματα. Κοίταξε, υπάρχουν τα λαξικέραυνα και τα συστήματα μεταφοράς φορτίων που εφαρμόζουν πολλές χώρες και, και η δικιά μας και πολλές εταιρείες που έχουν κτίρια και όλα αυτά. Αλλά ο καλύτερος τρόπος, όπως είπε και η Χρύσα, να προστατευτούμε είναι να ζητήσουμε καταφύγιο. Καταφύγιο κυρίως σε εσωτερικούς χώρους. Και όταν βρισκόμαστε σε εσωτερικό χώρο και πέφτει κεραυνή, αυτό σημειώστε το, πρέπει να αποφεύγουμε την επαφή με συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην πρίζα, το νερό και τα υδραυλικά. Δηλαδή, δεν μπλένουμε πιάτα όταν πέφτουν καταιγίδες ή δεν κάνουμε ντους επίσης κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Αν μου πείτε, θα πέσει εκείνη. Σπάνιο, αλλά μπορεί να συμβεί. Μένουμε μακριά από εξωτερικές πόρτες και παράθυρα και περιμένουμε τουλάχιστον μισή ώρα με την τελευταία βροντή προτού βγούμε έξω. Αυτές είναι οι εντολές, οι οδηγίες.
1: Τώρα, αν
0: έτσι.
1: Σε πετύχει έξω η καταιγίδα.
0: Αν σε πετύχει έξω, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις. Αποφεύγεις τα απομονωμένα ψηλά αντικείμενα. Δεν πας κάτω από δέντρο.
0: Ναι, αυτό βασικό. Ούτε.
1: Δεν πας κοντά σε κάποιο στήλο εκεί της ΔΕΗ ή κάποια άλλη τέτοια κολόνα. Αποφεύγεις τις ανοιχτές εκτάσεις, τα ανοιχτά χωράφια, τις μεγάλες υδάτινες μάζες, εν προκειμένου τη θάλασσα, δεν μένεις κοντά, και τα ψηλά σημεία. Mm-hmm. Πηγαίνεις στο χαμηλότερο δυνατό σημείο του εδάφους και ελαχιστοποιείς την επαφή με το ίδιο το έδαφος. Δεν ξαπλώνεις λοιπόν επίπεδα, γιατί και αυτό είναι επικίνδυνο, αλλά συρρυκνώνεις όσο γίνεται τη μάζα σου. Οπότε σκύβεις προς τα μπρος με τα πόδια ενωμένα, γίνεσαι μια μπαλίτσα, ας πούμε, για να μην έχεις μεγάλη έκταση.
0: Αυτά σχετικά με τους κεραυνούς.
1: Αφαιρείς
0: δηλαδή,
1: οπωσδήποτε τα μεταλλικά στοιχεία από πάνω σου. Κοσμήματα. Τα κοσμήματα έχουν γίνει πολλές φορές η αφορμή για να γίνει το κακό.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, δώσαμε αυτές τις συμβουλές. Επειδή πέφτουν και πολλές μπόρες, πολλοί κεραυνοί, να προσέχουμε.

0: Σήμερα ολοκληρώνεται το Food Art Festival, να πούμε, η διοργάνωση αυτή του Δήμου Θεσσαλονίκης στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Food Art,
1: ναι.
0: Και πέφτει σήμερα η Αυλαία, ολοκληρώνοντας ένα τριήμερο με γεύσεις, με μουσική, με διασκέδαση για όλες τις ηλικίες.
1: Στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας που λέμε εκεί πέρα,
0: ακριβώς.
1: Στο ΔΑΚ Τριανδρίας, ναι.
0: Στο ΔΑΚ Τριανδρίας, στο γήπεδο
1: 8x8. Ναι, είναι λίγο πιο μικρό. Ωραία, οπότε εκεί πάμε, τρώμε, ακούμε μουσική, έτσι, και περνάμε σούπερ. Δηλαδή ήταν τρίμηρο Παρασκευή, Σάββατο, σήμερα ολοκληρώνεται. Ωραία, και πάει πολλοί κόσμος από ό,τι μαθαίνω και γίνεται ένα ωραίο, έτσι, μια
0: ελεύθερη
1: ωραία
0: είσοδος,
1: βέβαια.
0: Να πούμε, για όποιον ενδιαφέρεται να πεταχτεί, να κάνει μια βόλτα.
1: Τα σάντουις όμως δεν θα είναι ελεύθερα, με πληρώσεις, εντάξει.
0: Τι δεν παραπάνω πειράζει. Θέλεις.
1: Δεν πειράζει, εντάξει. Σήμερα ποιον έχει τη λαϊκή βραδιά
0: από
1: σήμερα.
0: Από τις 6 το απόγευμα να πούμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ναι, με τη Βασιλική έχουμε σήμερα, τη Βασιλική Μέση. Όχι το Μέση, το Λιονέλ Μέση, τη Βασιλική Μέση.
0: Αυτός είναι λίγο απασχολημένος αυτές τις μέρες.
1: Ναι, βάλει γκολ, τα πάμε όμως. Να σου πω, σήμερα ξέρεις ότι 28 Ιουνίου είναι μια πολύ σημαντική μέρα για πάρα πολλούς λόγους.
0: Για επειδή, πες κοίταξε, μας έτσι, μερικούς από
1: πρώτα
0: αυτούς.
1: Απ' όλα, είμαστε σε Ράγεβο, 1914. Και είσαι ο αρχιδούκας της Αυστρίας.
0: Το μοιραίο αυτό Φερδινάδος. Γεγονός ο Φερδινάδος. Και
1: πού να φανταστείς ότι ένας Σέρβος φοιτητής με όνομα Γκαβρίλο Πρίντζιπ θα σε σκοτώσει και θα σε δολοφονήσει, και μάλιστα με επιμονή, γιατί δεν πέτυχε την πρώτη προσπάθεια.
0: Εκεί, κατά μεσής του δρόμου.
1: Ναι. Η έναρξη λοιπόν, η αφορμή μάλλον για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έναν πόλεμο που τον πέρασε ο πόλεμος της Ουκρανίας, έτσι σε χρονική διάρκεια, πώς να το φανταστεί αυτό, και η αρχή των δεινών για πάρα πολλά πράγματα μέσα στον 20ο αιώνα.
0: Αλλά δες τώρα, όμως, ναι, συμπτωματικά σαν σήμερα
1: δεν
0: και η υπογραφή της Συνθήκης των Βερσαλιών.
1: Ναι, δεν ήταν ακριβώς συμπτωματικά, θέλαν να
0: συμπέσουν
1: το 1919 ακριβώς, ναι, με την,
0: και έτσι τερματίστηκε ο Πρώτος Παγκόσμιος.
1: Τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με μεγάλη χαμένη βέβαια τη Γερμανία και με όρους οι οποίοι ουσιαστικά φέραν τον Χίτλερ στην εξουσία και οδήγησαν και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελο. Εγώ όμως θέλω
0: κύπελο
1: να σταθώ.
0: Πόλεμο.
1: Ναι, είδε στο, στο επόμενο πήγα και δεν προλαβαίνω.
0: Κυπέλου,
1: θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Άρη Θεσσαλονίκης, γιατί σαν σήμερα το 1970 κατάκτησε το μοναδικό κύπελο Ελλάδος στην ιστορία του. Μετρώντας επαγγελματικά από το 59 και μετά.
0: Τόνισες αρκετά το μοναδικό.
1: Ναι, εντάξει. Πόσα χρόνια έχουν περάσει. Να μην το. 56 μόνο. Λοιπόν, δηλαδή ένας μέσος σε μέση ηλικία οπαδός του Άρη δεν έχει δει την κίνηση αυτή πανηγυρισμού. Ναι, ωραία. Λοιπόν,
0: αυτό είναι αλήθεια.
1: Ο τελικός έχει γίνει στο Καφθατζόγλου και νίκησε τον ΠΑΟΚ με ένα 0. Έκτοτε δεν ξανασυνέβη αυτό. Να πάρει ο Άρης το. Τέλος πάντων, ας μην γινόμαστε κακοί τώρα. 1979, για να δεις τι είναι η ημερομηνία. Εγκρίθηκε από τη Βουλή η Συνθήκη Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Έτσι. 193 βουλευτές. Τότε βέβαια η Νέα Δημοκρατία είχε 175. Αχ, τα ακούμε τώρα αυτά τα νούμερα και μας φαίνονται εξωπραγματικά, έτσι. Και έτσι μπήκε οριστικά η Ελλάδα στην ΕΟΚ.
0: Στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα που μεταξελίχθηκε στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν περάσανε πολλά χρόνια από το 2015, γιατί σαν σήμερα ήταν που ξυπνήσαμε και μάθαμε.
1: Μπράβο.
0: Ότι δεν μπορούσαμε
1: κλειστές
0: να πάμε
1: τράπεζες,
0: στην τράπεζα, και αν πηγαίναμε στο ATM να βγάλουμε χρήματα από το λογαριασμό μας, υπήρχε
1: 60 ευρώ.
0: Το όριο των 60 ευρώ.
1: Τώρα είναι πολλά τα 60 ευρώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα χρόνο από τότε που πήρε ο Άρης το κύπελο.
0: Ακούγαμε τότε διάφορα τέτοια αστιάκια. Γιατί θες να βγάλεις παραπάνω.
1: Ναι. Τι είσαι εσύ, δηλαδή, που θες να πάρει. Λοιπόν,
0: δεν περάσαν πολλά χρόνια από τότε και.
1: Και δεν έχουμε 60 ευρώ
0: τα
1: μέσα.
0: Θυμόμαστε.
1: Λοιπόν, ένα χρόνο μετά που πήρε το Κύπρο στο Καφθατζόγλιο ο Άρης, ακριβώς την ίδια ημερομηνία σαν σήμερα, γεννιέται ο Έλον Μάσκ, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, και να το ευχηθούμε εδώ και από την εκπομπή, έτσι. Νοτιοαφρικάνικης καταγωγής βέβαια, να το ευχηθούμε η PayPal, η SpaceX, η Tesla να μακροημερεύσει και να πάει στο διάστημα ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, αυτά έτσι λίγο για να παίξουμε λίγο και με την ημερομηνία. Σημαντική ημερομηνία τελικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Και νέα επίθεση είχαμε τα ξημερώματα από ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εναντίον στόχων του Ιράν στην περιοχή των στενών του Ορμούς.
1: Κατά τα άλλα έχουμε συμφωνία.
0: Και απάντηση από την Τεχεράνη με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Έχουμε συμφωνία την οποία την ακούμε αλλά δεν τη βλέπουμε. Λοιπόν, να συζητήσουμε για αυτά τα... για την τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία με τον καθηγητή διπλωματικής ιστορίας στην νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Στεφανίδη. Καλημέρα, κύριε Στεφανίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές. Το ρίσκο όταν μιλάτε με έναν ιστορικό είναι να σας γυρίσει πίσω στον χρόνο.
1: Είναι και καλή αφορμή σήμερα.
0: Ναι.
1: Και καλή αφορμή σήμερα είναι. Γιατί είναι και καλή αφορμή σήμερα, γιατί σαν σήμερα ήταν η δολοφονία του πρίγκιπα Φερδινάδου στο Πρώτο Παγκόσμιο, οπότε...
2: Α, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε νωρίτερα στην εκπομπή σας.
0: Είχαμε κάνει έτσι μια σύντομη ιστορική αναφορά για να θυμηθούμε έτσι αυτή την ημέρα και το περιστατικό αυτό στους δρόμους του Σεράγεβο και τι σήμαινε, την πυροβόλησε.
1: Η αφορμή του Πρώτου Παγκοσμίου, ναι.
2: Πράγματι, 112 χρόνια από τη δολοφονία του Φραγκίσκου Φερδινάνδου, το όνομα το οποίο πολύ, οι περισσότεροι φοιτητές δυσκολεύονται να θυμηθούν γιατί είναι διπλό, το έχει πολύ συνηθισμένο. Και ήταν ένα γεγονός που κυριολεκτικά άλλαξε την παγκόσμια ιστορία προς το χειρότερο. Και ακόμα ζούμε με τις συνέπειες του.
1: Ακόμα λέτε.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Από ποια άποψη αυτό?
2: Χωρίς το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχαμε τη Ρωσική Επανάσταση των Πολσεβίκων και την επικράτηση του κομμουνιστικού καθεστώτος στη Ρωσία και δεν θα είχαμε την δημιουργία ουσιαστικά του φασισμού και του ναζισμού που προήλθαν μέσα από την εμπειρία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και από ανθρώπους που είχαν βιώσει τον πόλεμο με τον δικό τους τρόπο και με τους οποίους ταυτίστηκαν άλλα εκατομμύρια τα οποία είχαν υποστεί τις ψυχολογικές κυρίως συνέπειες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, θα είχε εξελιχθεί πολύ διαφορετικά η ανθρώπινη ιστορία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η δική μου άποψη και άλλων ιστορικών φυσικά.
0: Πραγματικά δεν ξέρει κανείς αν ο φοιτητής αυτός ο Γαβρίλο Πρίντσιπ αν είχε κατά νου τη, η θριαλίδα αυτή τι έφερνε.
2: Σίγουρα. Σίγουρα όχι. Αποδέσμευσε δυνάμεις που ξεπέρασαν και τον ίδιο και τους ηγέτες της εποχής. Γιατί ούτε οι ηγέτες της εποχής είχαν στο νου τους ένα μακροχρόνιο πόλεμο με τόσο καταστροφικές συνέπειες. Αυτό το έχω ξαναπεί σχολιάζοντας τους πολέμους της εποχής μας και τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο στο Ιράν, ότι ξεκινώντας αυτές τις περιπέτειες τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου είχαν στο νου τους κάτι που θα τελειώσει σύντομα. Αν όχι έναν ευχάριστο και σύντομο πόλεμο, όπως έλεγαν το 1914, μια περιπέτεια, συντριπτικά πλήγματα που θα έφερναν αποτέλεσμα μέσα σε μερικές μέρες ή εβδομάδες. Αυτό δεν συνέβη όμως, ούτε το 2014, ούτε το 2022 στην Ουκρανία, ούτε πολύ πιο πρόσφατα στο Ιράν. Βέβαια ο πόλεμος του Ιράν είναι παγωμένος, αλλά όπως βλέπουμε έχει τη δυνατότητα να ξαναπάρει φωτιά ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι.
2: Γιατί το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το αντίστροφο από αυτό που περίμενε ο Τραμπ και ο Νετανιάχου ξεκινώντας τον, δηλαδή η καθεστωτική αλλαγή. Καθεστωτική αλλαγή συνέβη σε επίπεδο προσώπων στο Ιράν, αλλά όχι προς την κατεύθυνση που θα περίμεναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και αυτή τη στιγμή κυβερνούν άνθρωποι που επιβίωσαν των πρώτων πληγμάτων, και αυτό σημαίνει πολλά, και δεν είναι πια οι παραδοσιακοί, οι κληρικοί, οι μουλάδες, οι Αγιατολάχ, αλλά είναι κυρίως η φρουρή της Επανάστασης, η δεύτερη γενιά των φρουρών της Επανάστασης, που είναι αρκετά προσαρμοστική στις απαιτήσεις αυτής της εποχής και δείχνουν ιδιαίτερη σκληρότητα. Mm-hmm. Λοιπόν, με αυτούς θα αναμετρηθούν, και αυτοί παίζουν ό,τι χαρτιά έχουν πάρα πολύ σκληρά.
1: Ναι. Και αποτελεσματικά. Γιατί...
2: Μέχρι στιγμής δείχνει... βεβαίως.
1: Ναι.
2: Αν μου ζητούσατε να συμπυκνώσω το μνημόνιο κατανόησης, όπως λέγεται αυτή η συμφωνία, με οποία βασίζονται οι συνομιλίες σήμερα και η έφραυστη ανακοχή, Εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια προσπάθεια εξαγοράς της ελληνικής ηγεσίας από την Προεδρία Τραμπ, γιατί έτσι έχει μάθει ο Τραμπ να διαχειρίζεται τα πράγματα. Τους πρόσφεραν χρήματα, όπως συνέβαινε και παλιότερα στην ιστορία, για να εξαγοράσουν την καλή τους θέληση και την συνεργασία τους. Αλλά τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Μια και πιάσαμε τώρα την Αμερική και επειδή βλέπουμε εδώ, βλέπαμε τη Χρύσα τα αφιερώματα των Κυριακάτικων Εφημερίδων για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών, τις εορτασμούς θα γίνουν τώρα αυτή τη εβδομάδα που έρχεται, το ερώτημα που πλανάται σε όλο τον κόσμο είναι αν η περίφημη Αμερικάνικη ισχύ, η ήπια και η σκληρή, ισχύει ακόμα σε αυτόν τον κόσμο ή οριστικά πρέπει να την ξεχάσουμε πλέον και ότι έχουμε μπει σε μια άλλη συνθήκη.
2: Ισχύει, αλλά αφενός δεν είναι ανεξάρτητη, έχει περιορισμούς που γίνονται εμφανείς σήμερα και αντιμετωπίζει βέβαια μια πρόκληση από την Κίνα που δεν είναι η Σοβιετική Ένωση. Έτσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πάντα μια σαφή υπεροχή στο οικονομικό πεδίο της Σοβιετικής Ένωσης. Στην καλύτερη περίπτωση το ΑΕΠ της Σοβιετικής Ένωσης ήταν περίπου το 1/6 ή το 1/5 των Ηνωμένων Πολιτείων. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει με την Κίνα, που έχει οικονομικές δυνατότητες που προσεγγίζουν εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών και το μέλλον θα δείξει αν θα τις ξεπεράσουν. Εγώ βέβαια, από τη δική μου σκοπιά, θεωρώ ότι το αμερικανικό πολιτικό σύστημα είναι αυτό που υπερέχει έναντι του συστήματος στην λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, όπως επίσημα λέγεται. Και αυτό νομίζω θα κάνει τη διαφορά. Αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει και οι ιστορικοί δεν είναι πολύ καλοί στο να διατυπώνουν προβλέψεις.
0: Εδώ βόρεια από εμάς στο μέτωπο της Ουκρανίας και εκεί τα πράγματα φυσικά δεν έχουν καθόλου σταματήσει. Βλέπουμε έναν πόλεμο, μια πολεμική σύγκρουση η οποία θεωρήσαμε με κάποιο τρόπο ότι θα σβήσει από μόνη της, όμως δεν έρχονται έτσι τα πράγματα και εδώ η παρέμβαση της Αμερικής επίσης άνοιξε διάφορα ερωτήματα για το κατά πόσο ήταν αποτελεσματική, δεν φάνηκε αποτελεσματική. Πώς βλέπετε εκεί να εξελίσσεται
2: τα πράγματα? Όχι, αυτή τη στιγμή η Ουκρανία εκπλήσει με την αντοχή της. Έχει καταφέρει να ισορροπήσει το παιχνίδι. Βέβαια όχι να κερδίσει τα χαμένα εδάφη, αλλά πάντως εφόσον η επιλογή της ειρήνης του πολέμου ανήκει στον Πούτιν, μην ξεκινιόμαστε. Αυτός αποφασίσει αν θα συνεχίσει ή όχι, αλλά η Ουκρανία μπορεί να αντέξει την παράταση, δηλαδή την παράταση με δυνάμεις επαρκής. Και η Ρωσία είναι αυτή που δυσκολεύεται να πετύχει οποιονδήποτε στόχο, έχει στο μυαλό του ο Πούτιν. Με την τεχνολογία της σημερινή, η Ουκρανία μπορεί και με πολύ μικρότερες δυνάμεις να συνεχίσει να φθείρει τον επιτιθέμενο και να αποσπά και μικρά κέρδη. Λοιπόν, επομένως, αυτή η παράταση και μάλιστα χωρίς την αποφασιστική συμμετοχή των ΗΠΑ, έτσι, στην οποία στηρίχθηκε τα πρώτα χρόνια. Πλέον ο Ζελένσκι δεν έχει κανένα λόγο να σκύβει μπροστά στον Τραμπ. Και αυτό είναι πόλεμος τώρα. Θα φανεί κατά πόσο η Ρωσία πια θα αντέξει, που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Οι κυρώσεις λειτουργήσαν μακροπρόθεσμα, αλλά λειτουργήσαν. Παρά τις παρασπονδίες των Αμερικανών το τελευταίο 1,5 χρόνο και παρά το τράτο που τους έδωσαν παίρνοντας τις κυρώσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν, η οικονομία της δοκιμάζεται και αυτή τη στιγμή, από ό,τι εγώ διαβάζω τουλάχιστον, υπάρχει μια διάσταση απόψεων στους κύκλους της ρωσικής ηγεσίας, φυσικά όχι στον Πούτιν, αλλά πιο κάτω, πέριξ του Κρεμλίνου, ανάμεσα στους οικονομολόγους, θα το πω έτσι, την διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ρωσίας, της Κεντρικής Τράπεζας και τον Υπουργό Οικονομικών και άλλα στελέχη που βλέπουν τι γίνεται στην οικονομία, οι οποίοι εμέσως πλην σαφώς προτείνουν να τελειώνει αυτή η ιστορία, γιατί η ρωσική οικονομία δεν θα αντέξει πάρα πολύ σε αυτούς τους ρυθμούς. Και από την άλλη, η άλλη ομάδα γύρω από τον Πούτιν, ο Μετβέντεφ, ο Λαυρόφ και μερικοί άλλοι που τουλάχιστον στα λόγια, επιμένουν ότι πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι την τελική νίκη. Θα δείξει. Θα δείξει. Γιατί ο Πούτιν έχει ένστικτο αυτοσυντήρησης, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να πάρει αποφάσεις.
1: Η Ευρώπη τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό το τοπίο, όλες αυτές οι κινήσεις που γίνονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αργόσυρτες ή πιο γρήγορες κάποιες φορές?
2: Όχι, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι βοήθησε την Ουκρανία και συνεχίζει να τη βοηθά, και μάλιστα αυτή τη στιγμή πιο αποτελεσματικά από τις ΗΠΑ.
1: Είναι αυτό ένα λόγο που θα τη δώσει μια καινούργια ενότητα και μια καινούργια δυναμική τη Ευρώπη και σαν δυνατό διεθνή παίκτη?
2: Ενδεχομένως. Θα εξαρτηθεί από το τι αλλαγές θα έχουμε στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του χρόνου.
0: Σωστά.
1: Ναι, είναι και αυτό.
2: Κατεύθυνση. Αν θα αντέξει ο συνασπισμός στη Γερμανία. Η έκπληξη ήταν η κυβέρνηση της Μελόνι, που περίμενε κανείς να είναι περισσότερο ουδέτερη στον πόλεμο της Ουκρανίας και αποδείχθηκε σταθερά προσανατολισμένη στην υποστήριξη αυτής της χώρας. Και βέβαια υπάρχει και η Μεγάλη Βρετανία που δοκιμάζεται και αυτή, αλλά σε ό,τι αφορά το ουκρανικό νομίζω ότι θα συνεχίσει να στηρίζει.
0: Εκεί πώς την ερμηνεύετε έτσι την εξέλιξη των τελευταίων ημέρων? Ακριβώς. Μέσα σε 10 χρόνια έκτη αλλαγή.
2: Είναι νομίζω τα απόνερα του Brexit και η αποσάθρωση του πολιτικού συστήματος. Αυτά πήγαν μαζί. Δηλαδή η ιστορία του δημοψηφίσματος του Brexit έδωσε την ευκαιρία σε νέες δυνάμεις από τη λαϊκίστικη δεξιά, το Φάρατ και το Συναυτό, να αναδειχθούν, νικήσουν ρόλο. Το Συντηρητικό Κόμμα προσπάθησε να επωφεληθεί, δεν τα κατάφερε και τώρα είναι στα πρόθυρα της αποσάθρωσης. Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι το φάρμακο για τέτοιου είδους ακραίο λαϊκισμό, είτε από τα αριστερά είτε από τα δεξιά, είναι να τους αφήσει κανείς να κυβερνήσουν. Και εκεί θα φανούν οι δυνατότητες τους.
0: Εκ του αποτελέσματος.
2: Ναι, και θα πιστούν ή όχι οι ψηφοφόροι τους να μείνουν ή να φύγουν.
1: Ναι, αλλά
2: βέβαια, αρκεί η δημοκρατία στην οποία γίνεται αυτό το πείραμα να είναι αθεκτική.
1: Ακριβώς. Γιατί πολύ, πολύ πιθανό βλέπουμε και το άλλο να κανονικοποιούν κάποιες καταστάσεις που συνηθίζουμε να τις λέμε ακραίες.
2: Να σας πω, για παράδειγμα, στη Βενεζουέλα, η άνοδος του Τσάβες εξάρθρωσε το δημοκρατικό σύστημα που έπαψε να λειτουργεί με τα κριτήρια που εμείς αντιλαμβανόμαστε με τις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Στην Ουγγαρία παραλίγο να γίνει αυτό, αλλά τελικά αποφεύχθηκε, όπως είδαμε. Η Ουγγρική Δημοκρατία, παρόλο που δεν έχει τόσο μεγάλο χρονικό βάθος, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τονίζω αυτό, επιβίωσε και ξαναβρίσκει τους ρυθμούς της. Η Μεγάλη Βρετανία, που είναι το αρχαιότερο κοινοβουλευτικό σύστημα στον κόσμο, πιστεύω θα αντέξει και τον Φάραντ. Δηλαδή, θα έλεγα να του δώσουν την ευκαιρία να φανεί. Εκεί ισχύει αυτή η παροιμία, η φράση μάλλον που λέει, να δούμε πόσα πει διαβάζει ο σάκος, διότι στα λόγια αυτή είναι πάρα πολύ ευχάριστη και ελκυστική και μαζεύουν ψήφους, αλλά όταν έρθει η ώρα της πράξης, όπως είδαμε και στη χώρα μας, τα πράγματα αλλάζουν.
0: Λέτε να στραφούν από τους εργατικούς στην άλλη πλευρά του τόξου?
2: Αυτή τη στιγμή με την αλλαγή ηγεσίας οι εργατικοί έχουν μια ακόμα ευκαιρία, γιατί αποκτούν έναν ηγέτη χαρισματικό, όπως δεν ήταν ο Στάρμερ, που έχει πέραση σε λαϊκά στρώματα, στα οποία βέβαια στοχεύει κυρίως ο Φάραντ. Εκεί θα παιχτεί. Θα δούμε.
1: Πάντως είμαστε μπροστά σε μια εκλογική διαδικασία.
2: Έχει περίοδο.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι. Αλλά του χρόνου, ας πούμε, που έχουμε εκλογές σε διάφορες χώρες και στη δικιά μας, που είμαστε πολύ πιθανό να βρεθούμε σε ένα άλλο τελείως περιβάλλον, να έχουμε μια άλλου είδους κυβέρνηση στη Γαλλία, άλλου είδους στη Βρετανία και στην Ισπανία, νομίζω.
2: Στη Γαλλία, πιστεύω. Διότι η Βρετανία βρέθηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, με γιάζει να χαρά. Και η Βρετανία δεν έχει λόγο να κάνει εκλογές, δηλαδή όποια κυβέρνηση, μέχρι το 2029. Αλλά η Γαλλία, ναι, είναι ένα στίχημα.
1: Στην Γαλλία πολύ πιθανό να δούμε ένα δίδυμο στην τελική φάση με Μελανσόν Λεπέν, έτσι. Μπρος γκρεμός, επίσης ρε. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό σαν πιθανότητα.
2: Ψυχραιμία.
1: Ναι, γιατί έχουμε δει και τη Μελόνι να αλλάζει όντως.
2: Αν και δεν μου αρέσουν οι αρρωστικοί χαρακτηρισμοί με βάση την εθνική προσωπικό χαρακτήρα. Αυτά είναι πολύ παρακινδυνευμένα. Εν πάση περιπτώσει, έχουν στην ιστορία τους αρκετά δείγματα εκλογικής συμπεριφοράς ή πολιτικής συμπεριφοράς άστατης, να το πω έτσι, και μετά επανέρχονται. Θα δούμε.
1: Εσείς τώρα σαν ιστορικός αλλά και σαν άνθρωπος που ασχολείται με τη διεθνή σκηνή, πώς βλέπετε το περιβάλλον εδώ, το ιονί προεκλογικό της Ελλάδας, να γίνονται όλα αυτά στον κόσμο και στην Ευρώπη δίπλα μας και η πολιτική συζήτηση να τα περνάει εξόφαλτσα όταν και αν ασχοληθεί ποτέ με αυτά.
2: Αυτό είναι μόνιμο χαρακτηριστικό. Ο επαρχιατισμός μας, θα λέγαμε έτσι, ένας επαρχιατισμός. Είμαστε απορροφημένοι με τα δικά μας και δεν βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας. Παρόλο που σαν λαός είμαστε εξωστρεφείς και έχουμε μια τεράστια διασπορά και έκθεση στις διεθνείς αλλαγές, παράδειγμα η ναυτιλία και ο τουρισμός φυσικά. Mm-hmm. Εγώ σας θυμίζω ότι έγινε πριν 37 χρόνια, 1989, κατέρευσε ο κομμουνισμός, θα έπεφτε το τείχος. Τι έκανε η Ελλάδα τότε? Έβρεσε το ζουμί της, με τρεις εκλογές, ασχολιόμασταν με την υπόθεση Κοσκοτά, με το ειδικό δικαστήριο που πρόκειται να στηθεί, με αυτά τα πράγματα. Ναι. Σαν να μην έτρεχε τίποτα γύρω μας, έτσι, τη στιγμή που γίνονταν κοσμοϊστορικές αλλαγές.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Τώρα βέβαια δεν το έχουμε αυτό. Νομίζω ότι έχουμε μια αξιοζήλευτη σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Και προσωπικά θα ήθελα να δω αυτή τη σταθερότητα να τη διαφυλάσσουμε σαν κόρη οφθαλμού σε τόσο ταραγμένους καιρούς. You don't rock the boat, που λένε οι Άγγλοι. Δεν κουνάς τη βάρκα όταν έχει τρικυμία.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Ένας καθηγητής διπλωματικής ιστορίας παρακολουθεί παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
2: Λοιπόν, εδώ ένα σχόλιο μόνο.
0: Ναι, αναρωτιέμαι.
2: Ένα στοιχείο που προκύπτει από το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και μας αφορά έχει να κάνει με τις ελληνικές σχέσεις. Θεωρώ ότι η εξέλιξη είναι ένας ακόμα παράγοντας που θα βοηθήσει στα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, διότι η τουρκική ομάδα αποκλείστηκε νωρίς και αυτή τη στιγμή πενθούν οι γείτονες, οπότε νομίζω θα αφήσουν κάποια άλλα πράγματα, έχουν και άλλους λόγους να το κάνουν για αργότερα. Δηλαδή θυμίζω τη συζήτηση και το θόρυβο που δημιουργήθηκε τον προηγούμενο μήνα με αφορμή ένα νομοσχέδιο που θα βάζει σε κάποια σειρά την πολιτική της Τουρκίας στις θάλασσες, να το πω έτσι. Mm-hmm. Πολλοί το βάφτισαν το νομοσχέδιο γαλάζια πατρίδα, αλλά
0: σωστά.
2: Θεωρώ και ελπίζω να μην είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό μπήκε στο ράφι για μερικούς μήνες και δεν νομίζω ότι θα έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Ναι. Πιστεύω ότι θα έχουμε ήρεμα νερά αυτό το καλοκαίρι.
0: Ήρθε ένα ράπισμα στο μεγαλοειδεατισμό κατά κάποιο τρόπο μέσω του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
2: Ακριβώς. Yeah. Γιατί εδώ και δεκαετίες το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί σε σοφ αρένα εθνικής αντιπαράθεσης.
0: Σωστά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αντί να κάνουμε πολέμους, παίζουμε μπάλα και νομίζω ότι είναι προτιμότερο.
1: Σωστά, σωστά. Αν και η μπάλα πολλές φορές οδήγησε και σε πολέμους όπως με την Ονδούρα, το Ελσαλβαδόρ και την Ονδούρα, αν θυμάμαι καλά, πριν πολλά πολλά χρόνια. Ωραία.
0: Λοιπόν, κύριε Στεφανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλή σας μέρα.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι.
0: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι και από εμάς. Ο καθηγητής διπλωματικής ιστορίας στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιάννης Στεφανίδης, ήταν μαζί μας.

0: Έχουμε ένα λεπτό, Αγγελική, να μας εξηγήσει ο Τάσος. Μελετάει εδώ και ώρα το σύστημα.
1: Γιατί έχετε δει όλες αυτές τις διασταυρώσεις του Μουντιάλ που παίζουν οι τρίτες ομάδες, αυτές που προκρίθηκαν δηλαδή. Που πάνε
0: οι καλύτερες τρίτες, πώς θα παίξουν.
1: Η Τάδε, ας πούμε, η Αργεντινή για παράδειγμα, παίζει με τον τρίτο και έχει 3-4 ομίλους. Και λες, πώς τοποθετήθηκαν αυτοί, γιατί δεν γίνεται κλήρωση, να ξέρετε. Εξ αρχής είναι οι 8 ομάδες που βγαίνουν οι καλύτερες τρίτες, που βγαίνουν με βαθμολογία,
0: ναι,
1: έτσι, και με διάφορα κριτήρια, αλλά με βαθμολογία βασικά και με διαφορά γκολ και όλα αυτά. Βγήκαν τέλος πάντων αυτές που βγήκαν, μείναν η Κορέα και το Ιράν που πίστευαν ότι θα μπουν έξω. Και τώρα πρέπει να τοποθετηθούν στα κουτάκια τους, δηλαδή να πάμε να δούμε ποιοι
0: και
1: θα ήταν.
0: Ποια είναι τα ζευγάρια εδώ.
1: Ναι, ναι, ποιοι θα ήταν όλοι αυτοί. Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με αλγόριθμο που η FIFA έχει πιο πριν ετοιμάσει. Υπάρχουν 895 συνδυασμοί, νομίζω, με τις ομάδες που θα βγουν τρίτες. Και τοποθετούν με αυτόν τον αλγόριθμο, ή ξέρεις εξ αρχής ποια ομάδα θα προκριθεί, πού θα πάει. Λοιπόν, αυτό εξ αρχή, γι' αυτό λοιπόν τα βλέπουμε να τοποθετούνται έτσι. Η μόνη τέτοια

0: διαφανής βέβαια, και έτσι προκύψαν οι διασταυρώσεις.
1: Πάνε για 64 οι ομάδες.
0: Α, λες.
1: Ναι, ήδη συζητείται και μάλλον. Κοίταξε, έτσι θα προχωρήσει.
0: Ο Γιάννη Ινφαντίνο θα κάνει τα πάντα ώστε να μπει η Κίνα και η Ινδία κάποια στιγμή να συμμετέχουν.
1: Νομίζω θα κάνει τα πάντα ώστε να καταστρέψει το ποδόσφαιρο.
0: Καλά, αυτό ας μην το συζητήσουμε.
1: Θα γίνει εκτός αποτέλεσμα.
0: Γιατί ο στόχος είναι αυτός. Είναι οι δύο πιο μεγάλες πληθυσμιακά χώρες του κόσμου και ότι ήθελε οπωσδήποτε να μπουν στο Μουντιάλ, δεν τα καταφέραν τώρα, ίσως σε επόμενη τετραετία.
1: Αν αυτό σημαίνει ότι θα μπούμε και εμείς, να το χαιρετήσουμε ως απόφαση.
0: Κοίταξε, δύσκολο, γιατί δες,
1: ναι,
0: από τις 16 καινούργιες,
1: ναι,
0: από τις 16 καινούργιες ομάδες, μόνο τρεις ευρωπαϊκές.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί βρε, Ινφαντίνο μου, βάλε και την Ελλάδα που έδειξε τα φώτα στον πολιτισμό, μήπως να μπαίνουμε έτσι
1: όπως στο ποδόσφαιρο,
0: όπως στην Ολυμπιάδα που πάμε πρώτοι, να πηγαίνουμε και στο Μουντιάλ πρώτοι.
1: Τιμητικά.
0: Δεν κατάλαβα γιατί όχι.
1: Οι Άγγλοι πρέπει να μπαίνουν τότε έτσι.
0: Άντε δεύτεροι εμείς μετά τους Άγγλους.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Αγωνία και απόγνωση στη Βενεζουέλα με χιλιάδες θαμμένους κάτω από τα συντρίμια που άφησε πίσω της η διπλή σεισμική δόνηση αλλά και ελπίδα, καθώς ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες. Περίπου 1.600 διασώστες από 17 χώρες και δεκάδες χιλιάδες εθελοντές δίνουν μάχη με το χρόνο και απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους για να εντοπίσουν ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει

0: ή ξεπεράσει τις 55.000. Σε κίνδυνο θέτει την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή ο νέος κύκλος έντασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά στρατιωτικά πυρά και κατηγορίες για παραβίαση της εκεχηρίας. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με τους φρουρούς της επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και drones εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική δράση με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε ναυπακτία, Πέτρα Βιωτίας, Παθάρι Ευβίας και Ανολιώσια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ 5 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς ισχύει σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη, με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες χθες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Η Δανία με τους 36,6 βαθμούς Κελσίου είχε τη θερμότερη ημέρα από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις το 1874. Η Βρετανία, η Γαλλία, η Ελβετία και η Γερμανία βίωσαν ρεκόρ ζέστης και το μετεωρολογικό σύστημα ενδέχεται να καταγράψει περισσότερα ρεκόρ καθώς κινείται προς την Πολωνία. Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που σχετίζονταν με το νερό κατά τη διάρκεια του καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ χίλιους επιπλέον νεκρούς λόγω καύσωνα ανακοίνωσε πριν από λίγο η Γαλλία. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς από χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε πλήρως η κίνηση και στα δύο ρεύματα, τα οποία είχαν κλείσει λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του flyover. Τραγικό δυστύχημα σε εστιοπλοϊκό στη Λευκάδα. Τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από τον οριζόντιο ιστό που συγκρατεί το πανί και βοηθά στο χειρισμό. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη χθες το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας Σύνδου μετά από μετοπική σύγκρουση. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης ένας 42χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ της τροχέας να κινείται με την ηλικιώδη ταχύτητα των 149 χιλιόμετρων την ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 60 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγούσε μάλιστα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στις ΕΡΕ, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης στον 16χρονο για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ως την Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Σε ασφαλή λιμένα της Τουρκίας ρημουλκείται το δεξαμενόπλιο YM Jupiter, το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόνισο. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο Αιγαίων Πέλαγος κατάφερε να προσδέσει με επιτυχία το δεξαμενόπλιο σημαίας Μάλτας και να το απομακρύνει από την περιοχή. Στο YM Jupiter επέβαιναν 17 μέλη πληρώματος, όλοι Τούρκοι υπήκοοι, ενώ το πλοίο μεταφέρει περίπου 5.000 μετρικούς τόνους πετρελαϊκών προϊόντων. Η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε απόψε τουλάχιστον 23 drones που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα. Η Ουκρανία στοχεύει πλέον ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις για τον εφοδιασμό της ρωσικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα αρκετές ρωσικές περιφέρειες να αντιμετωπίζουν ελλείψεις καυσίμων. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Με σιβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη σήμερα από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
5: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
4: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
5: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
4: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
5: και την Όλγα Δαδίνη.
6: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
7: Ακόμη πιο ωραία πρωινά είναι αυτά του καλοκαιριού. Βέβαια, τώρα μόλις πήγα να το ξεστομίσω, σκέφτηκα τι ωραία είναι και εκείνα τα χειμωνιάτικα πρωινά με τη βροχούλα.
8: Καλά, είναι μακριά από μας τη βροχή, ε.
7: Λοιπόν, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 10. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εμείς πάμε να δούμε τι και συμβαίνει
8: είμαστε,
7: και στην πόλη και στον κόσμο.
8: Και είμαστε και εγκλωβισμένοι.
7: Εντάξει,
8: στην κίνηση. Πώς πάει η κίνηση,
7: έχει κίνηση.
8: Κοιτάξτε, η Μουδανίων είναι στην κατάσταση που μπορείτε να τη φανταστείτε, τουλάχιστον από τον κόμβο με την περιφερειακή μέχρι και τη στροφή αεροδρομίου και παραπέρα, θα έλεγα. Μέχρι τη στροφή αεροδρομίου τα πράγματα είναι σημειωτών, έτσι. Μετά κάπως στρώνουν τα πράγματα και από το ρίσιο και μετά αντεξυχηθείτε. Κάποια στιγμή θα βρείτε, φαντάζομαι, όταν φτάσετε στην Νικήτη με το καλό, εκεί πέρα κάποια προβληματάκια.
7: Ναι, λοιπόν, δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο.
8: Στο δίκτυο της Χαλκιδικής, όχι ακόμα, όχι. Ναι. Αλλά είναι τα πράγματα έτσι. Η περιφερειακή, ωστόσο, να θυμίσουμε ξανά για όσους ίσως δεν το έχουν ακούσει και έχουν μείνει στη χθεσινή πληροφόρηση ότι θα είναι κλειστή λόγω flyover εκεί πέρα και θα υπάρχουν παρακάμψεις. Δεν ισχύει, είναι ανοιχτή.
7: Ανοιχτά και είναι κανονικά και στον κόμβο ΚΑΤΠΑ 11, εκεί όπου ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της μεταλλικής γέφυρας.
8: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, όσοι σκοπεύετε να πάρετε το αυτοκίνητό σας, οπλιστείτε με λίγη υπομονή και κατευθυνθείτε.
7: Εντός πόλεως δεν έχει κάτι ιδιαίτερο από ό,τι βλέπουμε. Από
8: μια μικρή κινητικότητα και προς τα διόδια των Μαλγάρων επίσης υπάρχει. Και καλά, εκεί στον Προμαχώνα, τώρα που το σκέφτομαι εκεί πέρα, υπάρχουν οι γνωστές καθυστερήσεις. Ένα πρόβλημα που προσπαθεί να διευθετηθεί, οι καθυστερήσεις γιατί με τα βιομετρικά στοιχεία, έτσι, που γίνονται οι έλεγχοι. Και υπάρχουν πολλά παράπονα από τους βόρειους γείτονες που προσεγγίζουν. Υπάρχουν και αναμονές αρκετά μεγάλες. Εντάξει, θα δελουθεί και αυτό το ζήτημα.
7: Κάθε εφαρμογή καινούργιου συστήματος, ξέρεις, έχει και αυτά τα θέματα.
8: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ για την επόμενη ώρα, θα παρακολουθήσουμε και μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον που λίγο πολύ μας αφορά και όλους αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη θα έλεγα εκδήλωση αύριο στο Μέγαρο Μουσικής, με μεγάλα ονόματα θα έλεγα, στις 8.30 ώρα. Και οπότε...
1: Πες το όνομα κλειδί, το οποίο όταν το ακούει ο κόσμος που την ακολουθεί, σπέβδει να κλείσει η ημερομηνία.
0: Ναι.
1: Η Εύχαρης.
0: Η Εύχαρης, έτσι όπως είναι, η Εύχαρης Παναγοπούλου, η ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, που είναι αυτή την κατηγορία που σε μεγάλες εκδηλώσεις να συνομιλούν με τον κόσμο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Είναι μια ιδιαίτερη πρόταση που πρέπει λίγο να το ζήσεις για να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται.
0: Η ίδια το ονομάζει θεραπευτικό ταξίδι αυτό.
1: Ή πολιτιστική ψυχοθεραπεία.
0: Αυτό είναι το θέμα αυτής της συνάντησης αύριο. Διαδρομές είναι ο τίτλος, πολιτιστική ψυχοθεραπεία. Και στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, όπως είναι έτσι, το κόνσεπτ του όλου σχεδίου, θα καθίσουν αύριο η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Ναι. Έτσι. Ωραίο δίδυμο.
1: Και μόνο η επιλογή των προσώπων έχει ιδιαιτερότητα.
0: Λοιπόν, έχει ξανάρθει εδώ, έχει γίνει πολιτιστικές ψυχοθεραπείες.
1: Πολλές φορές.
0: Με πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ κόσμο. Έτσι. Είναι η Εύχαρης Παναγοπούλου, είναι ουσιαστικά διοικεί το Κέντρο Επιστήμης, Τέχνης και Οικογένεια Σύζευξη, και δύο άνθρωποι του πολιτισμού με τον ένα τον άλλο τρόπο, Μιμή Ντενίση και Λάκης Γαβαλάς, θα μοιραστούν τη δική τους προσωπική διαδρομή και θα απαντήσουν σε ερωτήματα. Ποιες είναι οι ορατές και ποιες οι αόρατες ρίζες μας, πότε οι ρίζες απελευθερώνουν και πότε εγκλωβίζουν, και ποιες εμπειρίες και ποιες φράσεις καθόρισαν τη διαδρομή μας. Λοιπόν, και έχει και πολύ ενδιαφέροντες
1: επισκηνής, ναι, διαβάζουμε, θα συνυπάρξουν διαφορετικοί κόσμοι. Εκ πρώτης όψεως, λέει, μοιάζουν αντιφατικοί, αποκαλύπτοντας τελικά τα κοινά τους στοιχεία. Mm-hmm. Και για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι εκ πρώτης όψεως αντιφατικοί κόσμοι. Είναι η ραπ και η κλασική μουσική.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το cheerleading και το λύκειο Ελληνίδων.
0: Αχα.
1: Σε μεγάλη άνοδο, το
0: cheerleading.
1: Ναι.
0: Ναι, επειδή έχω μια συγγενή η οποία είναι γραμματέα στην Ομοσπονδία Cheerleading, να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμος ασχολείται με αυτό.
1: Ναι,
0: αγόρια,
1: ναι,
0: και κορίτσια. Έτσι.
1: Και πολλές ομάδες βλέπω τελευταία και
0: βραβευμένες στο εξωτερικό.
1: Συνεχίζουμε αυτά τα δίπολα, τα αντιφατικά. Παραδοσιακός χορός και Lindy Hop, θεατρική έκφραση και αθλητισμός, προσωπική ιστορία και συλλογική μνήμη.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Όλο αυτό είναι σκηνοθετημένο, έτσι.
1: Ναι.
0: Το υπογράφουν η Αλεξάνδρα Κασιούμη και ο Δημήτρης Βασιλιάδης. Και υπάρχει και μουσική τραγούδι που επιμελείται η Εύα Νούλα. Μάλιστα. Συμμετέχει το Λύκειο Ελληνίδων, η Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading. Είναι ουσιαστικά ένα υπερθέαμα, ένα σόου όλο αυτό το πράγμα, που όμως έχει να κάνει και με την ψυχολογική υποστήριξη.
1: Η εκδήλωση γίνεται για τη στήριξη του έργου της σύζευξης, για την ενδυνάμωση κάθε μορφής οικογένειας σήμερα.
0: Μάλιστα. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε,
1: ώρα είπαμε στις 8.30.
0: 8.30 ώρα.
1: Στο Μιένα, στο παλιό ας πούμε
0: μέγαρο,
1: στην αίθουσα Φίλων Μουσικής.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, Χρύσα, ναι. Λέγαμε πριν ότι εντάξει, το καλοκαίρι έχει, είναι μια καλή ευκαιρία να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν και να απαυθάνει και το διάβασμα. Πολλοί λένε, άντε επειδή μου να έρθει το καλοκαίρι να διαβάσω.
1: Πολλές φορές διαβάζουμε
0: κανένα βιβλίο,
1: μεγαλύτερο αριθμό βιβλίων από ό,τι όλη την υπόλοιπη χρονιά.
0: Λες τόσο πολύ. Εντάξει.
1: Λοιπόν, έχεις κατά νου κάτι να μας
0: πει. Έχουμε μια πρόταση εδώ να κάνουμε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Καταρχήν, κάτσε να πάρω μια ανάσα για να πω τον τίτλο. Ναι. Γιατί δεν υπήρχε πιο πιστό επιχείρημα ότι ήταν ζευγάρι από τον τρόπο που κοιτάξανε τον ουρανό. Πρωτότυπος για τίτλο, είναι η αλήθεια. Ο Φώτης Μανίκας, ο συγγραφέας του αυτού του βιβλίου, είναι συνηθισμένος όμως στους μεγάλους τίτλους, και το προηγούμενο του βιβλίο, το «Δεν θυμάμαι να υπήρχε κάποια πόρτα κοντά μας», από την εκδόση Λόγκια έχει βγει αυτό, η συλλογή, ήταν μια συλλογή διηγημάτων με μεγάλο τίτλο και αυτό και με πολλές βραβεύσεις όμως.
1: Οπότε εφόσον τον έχουμε μαζί μας, νομίζω πως η πρώτη ερώτηση δικαιωματικά είναι αυτή,
0: για
1: γιατί στην εποχή, έτσι ξέρεις που κυριαρχούν οι σύντομοι τίτλοι, πολλές φορές μονολεκτικοί, ναι. Γιατί αυτή η επιλογή.
0: Να καλημέρα, καλημέρα κύριε Μανίκα.
2: Καλημέρα, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Έχω μπλέξει λίγο από όταν ξεκίνησα να βγάζω, να γράφω μεγάλους τίτλους. Όλοι με ρωτάνε το ίδιο πράγμα.
0: Ναι,
2: είναι πάρα πολύ λογικό.
0: Αναπόφευκτο, ναι.
2: Ναι, ναι. Ναι, οι μεγάλοι τίτλοι βγαίνουν κάπως σαν μια προσπάθεια έτσι να ξεκινάει το διάβασμα του βιβλίου από τον τίτλο. Κάπως είναι μια κάτι σαν δήλωση.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο βέβαια βγαίνει κάπως αυθόρμητα, δεν είναι.
0: Δεν το πάτε επί τούτου δηλαδή να έχει.
2: Όχι, όχι, το κύριο μέλημα δεν είναι αυτό, αλλά κάπως ταιριάζει.
1: Και ο επιμελητής δεν σας είπε, κόψτε το λίγο, κόψτε το.
2: Ο επιμελητής έχει τραβάει το δικό του Γολγοθά. Αλλά ναι, εντάξει, υπάρχουν και προβλήματα σε αυτές τις περιπτώσεις με τους μεγάλους τίτλους, αλλά επιχειρηματολογώ κάθε φορά, οπότε ξέρετε, με αφήνουν.
0: Μάλιστα, ναι. Τώρα είναι ένα βιβλίο για ένα χωρισμό ουσιαστικά, αλλά και για πολύ περισσότερα πράγματα που συνεχίζουν να υπάρχουν μετά από αυτόν. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, έτσι
2: ναι, ναι, ναι.
1: Το δύο διαβάζουμε που πάβει να είναι ένα, αλλά και το ένα γίνεται δύο.
0: Ναι,
2: ναι, είναι κάπως μια περιγραφή ενός σημερινού κάπως χωρισμού, πώς νιώθουν δύο άνθρωποι στα 30 τους περίπου. Και περιγράφει αυτό πως ο καθένας το βιώνει χωρίζοντας. Μετά, από το ένα δηλαδή, από μια κατάσταση ζευγαριού πάμε στο δύο, που είναι δύο άτομα χωριστά το ένα μετά άλλο.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ουσιαστικά δηλαδή αυτό με τους ήρωες που ασχολείστε και μέσα από τον χωρισμό αποκαλύπτεται περισσότερο, μέσα από ένα χωρισμό μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερο ποιοι είμαστε εμείς.
2: Κοίταξε, σε κάποιες περιπτώσεις σίγουρα ναι, αυτό ισχύει. Δηλαδή, είναι κάποιες περιπτώσεις χωρισμών οι οποίοι μας ταράζουν πάρα πολύ και μας αναγκάζουν να δούμε το εσωτερικό μας λίγο καλύτερα.
0: Ναι.
2: Μια παρόμοια περίπτωση είναι γι' αυτό. Αυτό
0: ναι.
1: Κύριε Μανίκα, εσείς εμφανιστήκατε με μια συλλογή διηγημάτων πριν, όχι πολλά χρόνια, πριν από 3 χρόνια. Και κάνατε αυτό που λέμε το μπαμ, δηλαδή κατευθείαν και βραβείο λογοτεχνικό από τον αναγνώστη
0: και
1: το βραβείο Μένης Κουμανταρέας από την εταιρεία συγγραφέων. Γράφατε ήδη από πριν, απλά δεν είχατε περάσει την έκδοση ή ήρθε αυτό το πράγμα ως χήμαρος?
2: Και στις δύο περιπτώσεις είναι κάτι φοβερό και χυμαρόδες, αλλά εγώ έγραφα από πολύ καιρό πριν εκδοθώ και προσπαθούσα έτσι να εκδοθώ με έναν τρόπο. Μου πήρε κάποιο χρόνο, αλλά ήταν πάρα πολύ, ήταν φοβερό και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν ήταν φοβερό και αν δεν έγραφα πριν. Ήταν φοβερή έκπληξη για μένα, δεν το περίμενα καν, αλλά κάπως με βοήθησε πάρα πολύ έτσι, στο θέμα της αυτοπεποίθησης και τα λοιπά. Μια τέτοια κατάσταση. Βοηθάει έναν συγγραφέα το βραβείο με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων.
0: Δεν ήταν και λίγο πίεση για το επόμενο σας βιβλίο, μετά το πρώτο σας μυθιστόρημα, να ανταποκριθείτε λίγο σε αυτά?
2: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Η πίεση πάντα υπάρχει. Εκεί πέρα είναι το στοίχημα. Πώς θα το διαχειριστείς μετά, κάπως. Πώς θα το. Για να ανακτήσεις μια ελευθερία που σου αφαιρείται κάπως. Γιατί όταν παίρνεις ένα βραβείο, μετά σίγουρα υπάρχει μια πίεση έτσι, πνευματική κάπως, θα το έλεγα.
0: Σωστά, σωστά.
2: Που μπορεί να σε αποτρέψει από το να γράψεις. Εκεί πρέπει να το κερδίσεις πάλι.
1: Mm-hmm. Κάπου διαβάσαμε τον όρο για τα βιβλία σας «Βρώμικος ρεαλισμός». Γιατί αυτό?
2: Αυτός είναι ένας όρος που έχει δοθεί από κάποιους, δεν ξέρω. Μάλλον έχει να κάνει με μια καθημερινότητα ίσως που την περιγράφω, προσπαθώ να την περιγράψω λίγο όπως είναι. Ίσως μια, στο πρώτο βιβλίο, ίσως μια, έτσι, έναν λόγο λίγο πιο σκληρό σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα όνομα που έχουν δώσει. Εγώ δεν το περιγράφω, έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω κάπου. Ναι.
1: Είστε κάπως μπουκοφσκικός, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Όχι ακριβώς, εντάξει.
2: Ναι, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο Μπουκόφσκι ήταν ένα παράδειγμα δικό του. Ένας άνθρωπος διαφορετικό. Όχι, δεν νομίζω ότι είμαι μπουκοφσκικός.
0: Τώρα, μέσα στην, έτσι, όλο αυτό και τους χαρακτήρες και με τον ρεαλισμό που περιγράφηκε, που είπε και η Χρύσα, μοιάζει και η πόλη να συμμετέχει ενεργά στην ιστορία, η Αθήνα. Δεν ξέρω αν έχετε ως και ένα άλλο πρόσωπο αφήγησης ίσως.
2: Ναι, ισχύει αυτό πάρα πολύ, ναι. Γιατί είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν οι ήρωες. Mm. Οπότε, θέλοντας να δείξω έτσι αυτό που βιώνουν, κατευθύνθηκα και πήγα στην κατεύθυνση να δείξω και το τι συμβαίνει γύρω τους, τι είναι αυτό που μπορεί να τους επηρεάσει, τι είναι αυτό που μπορεί να τους κάνει να νιώσουν διάφορα πράγματα. Οπότε η Αθήνα μπήκε κάπως έτσι, επειδή είναι και η δική μου πόλη, επειδή μένω εδώ στην Αθήνα. Mm-hmm. Αλλά γενικά προσπάθησα να είναι περισσότερο η πόλη, για να μπορεί, ξέρετε, κάποιος να το διαβάσει και να ταυτιστεί κάπως με την πόλη.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο με την Αθήνα, δεν ασφαλούμε. Αλλά υπάρχουν σίγουρα τοπονύμια, υπάρχουν διάφορα. Mm.
0: Τώρα, σε σημερινή εποχή, φαίνεται, ξέρετε, λένε οι παλιοί, εσείς οι νέοι χωρίζετε πολύ εύκολα κτλ. Οι σχέσεις φαίνεται να γίνονται πιο έθραυστες. Είναι έτσι, ή απλώς σήμερα απλώς μιλάμε πιο ανοιχτά γι' αυτό?
2: Νομίζω το δεύτερο, ναι. Νομίζω ότι μιλάμε μάλλον πιο ανοιχτά. Η εθραυστότητα πάντοτε θα υπήρχε, φαντάζομαι τώρα κι εγώ. Ναι. Απλά είναι περισσότερο η καταπίεση οι άνθρωποι να μη χωρίζουν.
0: Σωστά.
2: Και παλιακό, θεωρώ.
0: Ναι.
1: Και μιλήστε μας και για τη σχέση σας με τη μουσική. Κάπου διαβάζαμε ότι πάντα γράφετε ακούγοντας μουσική. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, ισχύει, ναι. Επειδή έγραφα έξω μέχρι την περίοδο που έγραφα αυτό το βιβλίο και πλέον και εγώ και τώρα δηλαδή. Αλλά
1: έξω τι εννοείται, έξω?
0: Σε εξωτερικούς χώρους.
1: Ναι.
2: Ναι, έτσι δομήθηκε η συγγραφή στο κεφάλι μου. Mm. Δηλαδή σε καφετέρειες, σε πλατείες.
1: Δεν σας αποσπά την προσοχή το περιβάλλον, το εξωτερικό?
2: Μου αποσπά την προσοχή, απλά για να είναι θετική αυτή η απόσπαση έπρεπε να έχω μουσική στα αυτιά μου. Δηλαδή με βοήθησε πολύ στο να συγκεντρωθώ. Εξαιτίας του ότι βρισκόμουν και έξω. Δηλαδή. Αυτό έχει μείνει πλέον. Ναι. Είτε μέσα είτε έξω πρέπει να ακούω μουσική.
0: Κανονικά πρέπει να βάζετε και το soundtrack. Τι ακούγατε στο τέλος του βιβλίου ή δίπλα σε κάθε κεφάλαιο?
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Υπάρχουν βέβαια αναφορές και στο βιβλίο σε μουσικές. Διάφανα κρίνα θυμάμαι να αναφέρονται.
0: Τώρα, γράφοντας για τον έρωτα ουσιαστικά, είναι πολύ εύκολο να πέσει κανείς σε πολύ κλισέ καταστάσεις, σε συνηθισμένα. Πόσο δύσκολο είναι για ένα νέο συγγραφέα να αποφύγει αυτή την παγίδα, αναρωτιέμαι?
2: Είναι πολύ δύσκολο. Ήταν το βασικό πρόβλημα για μένα όταν ξεκίνησα να γράφω την ιστορία. Ήταν το πώς θα αποφύγω το κλισέ. Σε πολλές περιπτώσεις αποφάσισα να το παρακάνω κλισέ για να φύγω από αυτό. Ναι, να χρησιμοποιήσω την υπερβολή του, ώστε να με απειδήσω εκτός του κλισέ. Τέλος πάντων, ήταν ένα στοίχημα που προσπάθησα να καταφέρω να φέρω εις πέρας.
0: Ναι. Και κλείνοντας το βιβλίο, η κλασική ερώτηση που κάνουμε εδώ, πώς θα θέλατε, τι συναισθήματα θα θέλατε να έχει ο αναγνώστης ή η αναγνώστρια?
2: Διαβάζοντας το βιβλίο,
0: ναι.
2: Δεν με πειράζει να είναι θετικά ή αρνητικά, γιατί πάντοτε θεωρώ ότι όταν έχεις ένα συναίσθημα, όπως και αυτό, κάπως το βιβλίο έχει πετύχει, είτε και αρνητικό να είναι, εκκινεί κάποιες διαδικασίες μέσα σου. Αυτό είναι αυτό που θέλω εγώ, γράφοντας, να πετύχω. Ανθρώπους. Οπότε θεωρώ ότι απλά το στοιχημένο είναι απλά να νιώσουν οι άνθρωποι. Άμα νιώσουν είναι θετικό για μένα.
1: Μάλιστα. Γράφετε αυτό τον καιρό?
2: Ναι, ναι, δεν σταματάω.
0: Τώρα που ξεκινήσατε, εντάξει, πήραμε μπρος. Μάλιστα, ωραία. Κύριε Μανίκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξιτο το βιβλίο.
2: Και
0: θα συναντήσω στον εαυτό περισσότερους αναγνώστες και αναγνώστριες. Καλή σας μέρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή μέρα.
1: Καλημέρα μας.
0: Λοιπόν, Χρύσα, δεν υπήρχε πιο πιστό επιχείρημα ότι ήταν ζευγάρι τον τρόπο που κοιτάξαν τον ουρανό.
1: Τον έμαθε.
0: Υπάρχει
1: τίτλο.
0: Αυτή η φράση
1: τον
0: μέσα έμαθες. Στο βιβλίο, ναι. Βέβαια. Έτσι, ναι. Λοιπόν, το
1: μάθετε
0: και εσείς
1: τον τίτλο. Πολύ όμορφος τίτλος, να πούμε, ναι, ναι. Έτσι. Μην μένουμε στο
0: ένα
1: ότι
0: ωραίο
1: είναι
0: βιβλίο,
1: μεγάλος,
0: ρεαλισμού. Είναι έτσι, δεν αφορά μόνο τριαντάριδες. Έχει και ομοιή γλώσσα, αλλά είναι και ευαίσθητες ωραίες καταστάσεις. Λοιπόν, να το διαβάσει το βιβλίο και θα κλειώσουμε δύο βιβλία προσφορά των εκδόσεων Μετέχμιο. Φώτης Μανίκας. Παίρνετε τηλέφωνο, πού να πάρουμε τηλέφωνο?
1: Στο 23 13 33 84 01. Να το ξαναπώ, 23 13 33 84 01.
0: Και μπορείτε να στείλετε και ένα μήνυμα στο Viber 6930 078 228.

0: Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουμε πατώντας πάνω σε μία από τις πιο όμορφες, νομίζω, λέξεις που έχει ελληνική γλώσσα, και είναι η λέξη λιακάδα.
1: Λιακάδα.
0: Αυτή τη λέξη διάλεξε το Μόμους για να βαφτίσει μία νέα πρωτοβουλία, η οποία θα γίνει στους κήπους του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, εδώ μέσα στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης, αυτή την Τετάρτη, πρώτη μέρα του Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Ποια λιακάδα τότε? Πάει λιακάδα.
0: Είναι η λιακάδα που ζούμε αυτές τις μέρες. Πρέπει και
1: Σούρουπο.
0: Και θα έχει. Όχι, ο ήλιος δει κάπου μετά τις 9 παρά. Μια χαρά θα έχει λιακάδα και στις 6 το απόγευμα. Έκθεση, performance, μουσική και ελεύθερη είσοδος στο μουσείο σε μια γιορτή ουσιαστικά.
1: Α,
0: που φέρει τη σφραγίδα της καστικού καλλιτέχνηδας και επιμελήτριας Ελένη Σιμώνη, η οποία είναι μαζί μας για να μας δώσει και όλες τις πληροφορίες.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, κυρία Σιμώνη.
2: Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί και μιλάμε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς χαιρόμαστε για να βάλουμε τα γυαλιά ηλίου μας και να δούμε την τέχνη αλλιώς μέσα από αυτά τα γυαλιά. Πώς το σκεφτήκατε την λιακάδα αυτή?
2: Λοιπόν, με πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά διοργανώσαμε αυτή τη γιορτή με το Μόμους. Είναι μια, η αφορμή για όλη αυτή τη γιορτή ήταν η αναδόμηση από τη Σομπρέρο του Τζοκολόπουλου έξω από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην έκθεση της ΔΕΣ, οι οποίες με την αμέριστη βοήθεια κάποιων χορηγών μας έγιναν οι ομπρέλες πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολύ λειτουργικές ξανά, και θέλαμε σε αυτούς τους κήπους του μουσείου να υπάρξει ένας λόγος συνάντησης και από άλλες φωνές της πόλης, οι οποίες είναι καλλιτεχνικές, οι οποίες έχουν αφήσει το στίγμα τους. Έχουμε καλλιτέχνες οι οποίοι είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατοί και σε βιογραφικά και σε πορτφόλιο και σε φωνή, δηλαδή έχουν κοινωνικό αντίκτυπο, και θεωρώ ότι το μουσείο έχει κάθε λόγο και την ανάγκη κιόλας από αυτούς τους καλλιτέχνες να γνωριστούν και να υπάρξει ένα σημείο συνάντησης. Η λιακάδα, όπως καταλαβαίνετε, το όνομα έρχεται από τις ομπρέλες του Τζοκολόπουλου. Δηλαδή, θέλαμε να το παρομοιάσουμε με μια εσωτερική λιακάδα που, αν μη τι άλλο, ζούμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στον κόσμο γίνονται όλα αυτά τα σκοτεινά πράγματα. Και πάλι οι καλλιτέχνες μας έρχονται να δώσουν το στίγμα τους για το πώς βλέπουν αυτοί μια εσωτερική λιακάδα. Πώς μετά τη βροχή έρχεται ο ήλιος. Τι καταλαβαίνετε τη συνέχεια.
0: Αυτό το σπουδαίο έργο του Τζοκολόπουλου, κυρία Σιμώνη, το οποίο, ας πούμε, είναι κάπως στη σκιά του αδελφού έργου του στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, νομίζω πως πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει καν ότι εκεί έχουμε και αυτές τις ομπρέλες, οι οποίες έχουν και έναν έξυπνο μηχανισμό επίσης.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί μέσα σε όλους αυτούς τους υπέροχους καλλιτέχνες που έχουμε στον κήπο, στο Μόμους, δηλαδή και τους υπόλοιπους γλύτριες κτλ., έχει πολύ καιρό να φιλοξενήσει κόσμο με ελεύθερη είσοδο, με ελεύθερη βούληση. Δηλαδή θα υπάρχουν πάρα πολύ καινοτόμα έργα, πάρα πολύ ωραίες πρωτοβουλίες. Θα στηρίζεται από μουσική, από το Momus Art Café. Θα είναι ένα γιορτινό κλίμα, το οποίο πραγματικά νομίζω ότι έχει να γίνει πάρα πολύ καιρό. Και ανυπομονώ να αγκαλιαστεί έτσι το μουσείο και αντίστοιχα το μουσείο να αγκαλιάσει έτσι τους καλλιτέχνες του.
0: Για την τέχνη καθ' αυτή, τι λέει αυτό για τις εικαστικές τέχνες, το γεγονός ότι ανοίγεται ένας χώρος σε όλο τον κόσμο και δεν είναι κάτι, ας πούμε, έτσι πιο κλειστό που πρέπει να το ψάξει κανείς να μπει στην αίθουσα ενός μουσείου?
2: Το Momus έχει τάσει προς ανοίγματα, θέλει να γνωρίσει την πόλη του, θέλει να αγκαλιάσει όσο μπορεί πρωτοβουλίες οι οποίες αξίζουν και είναι σημαντικές για την πορεία και της πόλης και αντίστοιχα και το μουσείο. Δηλαδή, ένας οργανισμός τόσο δυναμικός καλλιτεχνικά δεν μπορεί να μην έχει επαφή με τα δρόμενα της πόλης που κινούνται και αναπνέουν μέσα της. Το Μόμους έχει τέτοια διάθεση, φαίνεται. Έχει πάρα πολύ κανένα στελέχη τα οποία θέλουν να δώσουν στην πόλη όσο πιο πολλά μπορούν καλλιτεχνικά. Και αυτός είναι, νομίζω, ένας άμεσος τρόπος. Δηλαδή, ένας άμεσος και ένας ανθρώπινος. Δηλαδή, νιώθω ότι έχει ανοίξει η ομπρέλα, η καλλιτεχνική ομπρέλα με αυτή τη γιορτή.
1: Μάλιστα.
2: Και έχω ήδη ακούσει πάρα πολύ ωραία σχόλια. Ανυπομονώ να δείτε το αποτέλεσμα, γιατί πιστεύω ότι θα είναι κάτι πολύ ατμοσφαιρικό.
1: Ανοίγουν οι ομπρέλες, αφορούν όλο και περισσότερο κόσμο, ή εν τέλει είναι μια κλειστή ομάδα η φιλότεχνη, που εντάξει, άντε λίγο μεγαλώνει, λίγο μικρώνει, είναι ανάλογα.
2: Κάτι. Εγώ πιστεύω ότι πλέον έχει αλλάξει αυτό. Και
1: ναι,
2: εγώ βλέπω, έχω πει σε πολλές φορές ανοιχτά, ότι βλέπω την τέχνη και σαν φάρμακο. Θεωρώ ότι η τέχνη δεν είναι μόνο απαραίτητα για να την αγοράσει ένας συλλέκτης. Η τέχνη υπάρχει για να σου δώσει έμπνευση, για να σου δώσει κουράγιο, για να σε κάνει να σκεφτείς τα πράγματα λίγο αλλιώς στη ζωή σου. Οπότε νομίζω ότι όλοι την έχουμε ανάγκη πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Πιο πολύ ίσως από ποτέ. Δηλαδή, εγώ βλέπω ανθρώπους γύρω μου οι οποίοι τους έχει πάρει πολύ από κάτω. Και μέσα από κάτι τέτοιο βλέπω μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν έχω βρει κάποιο τρόπο καλύτερο
1: μέσα από
2: να δώσει δύναμη
1: λέτε.
2: Σε κάποιον.
1: Μέσα από την τέχνη, δηλαδή, παίρνουν δύναμη.
2: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον όταν είναι τόσο συμπεριληπτική, αλλά ξαναλέω, μένει επίπεδο πολύ ψηλό. Δηλαδή, έχουμε κάποιους καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα τους παγκοσμίως, έχουν τα έργα τους σε μουσεία. Και με έναν τρόπο που μπορεί να του συναντήσει και να του μιλήσει, το να έρθει σε επαφή μαζί του μου φαίνεται πολύ συγκινητικό. Μου φαίνεται το αντίθετο από αυτό που έχουμε συνηθίσει, αυτή την ελιτιστική μορφή έκθεση. Θα υπάρχουν live performances, θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχει πραγματικά μια κατάσταση πολύ όμορφα οργανωμένη.
1: Ωραία.
2: Για να πάει και κάποιο που δεν πάει στο μουσείο συχνά και να πει: α, είδα κάτι με μια καλοκαιρινή γιορτή. Αυτή είναι η μορφή.
1: Ωραία.
2: Αλλά είναι μια έκθεση η οποία πιστεύω θα εντυπωσιάσει πολλούς και θα έχει την αφορμή να σκεφτεί πολλά ωραία πράγματα.
1: Πολύ ωραία. Φαγητό και ποτό θα έχει.
2: Εννοείται. Το Mozart Café, που είναι βασικό υποστηρικτής αυτής της συνάντησης, θα τα έχει φροντίσει όλα.
1: Μπράβο.
2: Όπως πάντα.
1: Τέλεια.
0: Και είναι μια διοργάνωση που ήρθε για να μείνει. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση, θα το δείξει και η.
2: Ακριβώς. Θέλουμε να δούμε φέτος πώς θα πάει και είναι κάτι που επειδή το βλέπουμε ήδη ότι αγκαλιάζεται από την ελληνική κοινότητα αλλά και από το μουσείο, θεωρώ ότι θα συνεχιστεί. Μακάρι να συνεχιστεί. Μιλάω μεγάλα λόγια γιατί
1: ωραία.
0: Ναι, εννοείται. Αλλά πάντα πηγαίνουμε βήμα-βήμα.
2: Πολύ πραγματικά να έρθετε να μας επισκεφτείτε και να σας δω κι εγώ από κοντά.
1: Ωραία.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Την άλλη φορά να το κάνετε όλο να κρατήσει και μετά τα μεσάνυχτα μέχρι να πιάσετε την πρώτη λεακάδα.
2: Ακριβώς.
1: Είναι ο
2: στόχος. Να γίνει all night long.
1: Έτσι. Τι, σ' άρεσε, τι, δεν σ' αρέσει.
0: Φυσικά αυτό το ξημέρωμα που είπες, να είπες, μια πολύ ωραία.
1: Κοίταξε, τώρα στο Μουντιάλ κάνουμε προπόνηση, ξημερώνουμε και αλλιώς ξημερωνόμαστε στα Μουντιάλ.
2: Ακριβώς.
1: Να, θα μπορούσα να δείξετε και έναν αγώνα μετά, γιατί όχι, το ποδόσφαιρο δεν είναι μορφή τέχνης.
0: Λοιπόν, ο Τάσος Ρέτσος είναι γεμάτος από ιδέες εδώ. Προς το παρόν εμείς θα ζήσουμε αυτή τη λιακάδα την Τετάρτη. Να πούμε στον κόσμο από τι ώρα και μετά μπορεί να έρχεται.
2: Τετάρτη 1 Ιουλίου, ναι. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Ωραία.
2: Το μουσείο θα είναι ανοιχτό.
1: Δωρεάν είσοδος,
2: που 5 Ιουλίου θα κλείσει, θα είναι επίσης ανοιχτή. Θα είναι όλα δωρεάν για το κοινό.
1: Ωραία.
2: Και πραγματικά σας περιμένουμε με πολύ πολύ αγάπη και χαρά.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία.
2: Θα είναι
0: ωραία.
2: Όλοι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν εκεί φυσικά.
1: Βεβαίως. Να υποδεχτούμε τον Ιούλιο.
0: Μια γιορτή
2: ακριβώς.
0: Για την πόλη.
2: Να γιορτάσουμε το καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Η καστική καλλιτέχνης και η επιμελήτρια του ΜΟΜΟΣ, Ελένη Σιμώνη, ήταν μαζί μας με αφορμή τη συζήτηση αυτή για την μεγάλη γιορτή που έρχεται την Τετάρτη στις ομπρέλες αυτές του Ζογκολόπουλου. Μην πάτε στην παραλία.
1: Στην παραλία. Σομπρελίτσες.
0: Διεθνούς έκθεσης.
1: Θα τις λέμε ομπρελίτσες αυτές για να ξεχωρίζουν τις μεγάλες ομπρέλες.
0: Οι οποίες είναι πολύ όμορφες με αυτό το μηχανισμό που έχουν με το νερό, ο οποίος για χρόνια δεν δούλευε και τώρα αποκαταστάθηκε, οπότε τις βλέπουμε έτσι σε όλο τους το μεγαλείο.
1: Μπράβο τους ομπρέλες.

0: Λοιπόν, σας χρωστάμε τους δύο τα ονόματα των δύο νικητών, αυτών που κληρώθηκαν και για το βιβλίο της εκδόσης Μετέχμιο του Φώτη Μανίκα. Δεν υπήρχε πιο πιστό επιχείρημα ότι ήταν ζευγάρι από τον τρόπο που κοιτάξαν τον ουρανό, έτσι, για ένα καλοκαιρινό ρεαλιστικό ανάγνωσμα. Το έχουν κερδίσει η κυρία Γιάννα Σαβίδου και ο κύριος Βασίλης Ξάμφης. Η γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί τους για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο τους, αυτά όσον αφορά το δώρο μας για σήμερα, έτσι. Και φυσικά θα έχουμε και άλλα δώρα στις επόμενες
1: Σαββατοκύριακα.
0: Καλοκαιρινά.
1: Και θέατρο έχουμε και βιβλίο έχουμε.
0: Να μένετε συντονισμένοι στις επόμενες μας εκπομπές, γιατί θα σας ταξιδέψουμε παντού, έτσι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

0: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν μασάω από καύσωνες και τέτοια και είμαι πολύ αθλητικός τύπος, όταν δεν έχω κάποιο γεύμα εκείνη τη στιγμή ή κάποιο τσίπουρο.
1: Για πού ετοιμάζεις?
0: Λοιπόν, ετοιμάζομαι να συμμετέχω πάρα πολύ στο νέο δωρεάν πρόγραμμα άθλησης Open Fitness. Έτσι,
1: εδώ ο Φώτης Μανίκας έγραψε δύο βιβλία σε ανοιχτό χώρο.
0: Α, μπράβο, εγώ θα πηγαίνω όλο τον Ιούλιο, Δήμος Θεσσαλονίκης δωρεάν, έτσι.
1: Από 2 Ιουλίου βλέπουμε, ναι, μέχρι από 2 Ιουλίου,
0: πού?
1: Κάθε Τρίτη
0: στο
1: και
0: γήπεδο ποδοσφαίρου τη Νέα Ελβετία. Που μπορείτε να πάτε με το σταθμό, γιατί είναι δίπλα ακριβώς στον τερματικό σταθμό μετρό Νέας Ελβετίας. Δεν πάτε σε ένα γήπεδο και αν παίζετε χήμα. Οργανωμένα λέμε τώρα, διπέθρεψες δραστηριότητες άσκησης με εξειδικευμένους γυμναστές του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έτσι, είναι ουσιαστικά στα πλαίσια του μαζικού αθλητισμού.
1: Στις 8, έτσι, 8 το βραδάκι.
0: Ναι, βραδά, να πέσει.
1: Να
0: λίγο,
1: πέσει και ο ήλιος.
0: Και δροσερά, φίλε, εντάξει.
1: Να... Τι πρέπει να έχει όμως κανείς, μια ιατρική βεβαίωση, λοιπόν, που να πιστοποιεί ότι μπορείς να πάρεις μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες. Ή σε περίπτωση που είναι ήδη κανείς μέλος του γυμναστήριου του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να έχει την κάρτα του αθλούμενου μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Του. Επίσης, το γνωστό στρωματάκι γυμναστική ή μια μεγάλη πετσέτα.
0: Ναι, ναι, γιατί κάτω για να κάθεσαι να κάνετε τις ασκήσεις. Ήταν οργανωμένες ασκήσεις αυτές. Εκείνη δωρεάν είναι συμμετοχή. Έτσι, λοιπόν, τώρα περισσότερες πληροφορίες, αν θέλετε, μπορείτε να παίρνετε τα πρωινά, τις καθημερινές. Υπάρχει ένα τηλέφωνο, αν θέλετε, σημειώστε το 2313-317-642 από τις 8 μέχρι τη 1 για να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Και συμμετοχή δωρεάν, το τονίσαμε.
0: Έτσι δίπλα στη στάση του μετρό, εύκολα πας εκεί και μπορείς να αθληθείς και να κάνεις όλες αυτές τις υπαίθριες δραστηριότητες. Θα έχει και γιόγκα, γιατί εμένα με ενδιαφέρει γιόγκα. Σίγουρα θα έχει γιόγκα, δεν μπορεί. Είναι άθλη, η πιο έντονη είναι η άθληση, πιστεύει.
1: Η γιόγκα, όχι.
0: Και μια και πάμε
1: άλλο.
0: Σε γηπεδάκια ποδοσφαίρου,
1: πιο,
0: και...
1: πιο στατική, απαιτητική μένα, αλλά ναι. Πιο στατική.
0: Δεν
1: πάρτε είναι και μια μπάλα
0: ποδοσφαίρου. Πάρτε και μια μπάλα ποδοσφαίρου. Πάντα να έχετε μια μπάλα ποδοσφαίρου μέσα στο αυτοκίνητό σα ή οτιδήποτε μαζί στο σάκο σα. Μπορεί να παίξει οτιδήποτε. Ναι. Εγώ είχα παλιά δύο πράγματα στο αυτοκίνητο. Μια μπάλα μπάσκετ και ένα τάβλι.
1: Το
0: τάβλι έγινε και τη μόδα τώρα λόγω του Πρωθυπουργού και το μπάσκετ, γιατί παίζει και μπάσκετ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει και μήνυμα, αλλά δεν θα το διαβάσουμε εμείς, θα το οι επόμενοι θα σας το δώσουν. Λοιπόν,
1: συνεχίζει την ανασκόπηση και το καλοκαίρι ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, ναι, συνεχίζει από το ήτος, τέλος πάντων. Τι γίνεται στους δρόμους λίγο πριν φύγουμε να πούμε?
1: Να πούμε ότι η κίνηση είναι όπως
0: τη φαντάζεστε.
1: Ναι, όπως τη φαντάζεστε, έχει πυκνώσει ιδιαίτερα αυτή την ώρα και είναι λογικό για να προλάβει κανείς να πάει να κάνει το αυθημερό μπάνιο του, είναι η ώρα αυτή της εξόδου.
0: Λοιπόν, είτε πάτε από την Λεωφόρο Ιωαννικής Σχολής από κάτω δηλαδή, είτε πάτε από πάνω από την Θεσσαλονίκης Μουδανιών, θα μποτιλιαριστείτε σίγουρα σε κάποιο σημείο. Οπλιστείτε με λίγο υπομονή. Έτσι, όλα αυτά συμβαίνουν. Αρχίζει και λίγο γίνεται η κίνηση και πιο έντονη. Βλέπουμε και μια κινητικότητα και στο μεσημέρι και στο
1: έτσι.
0: Λάκωμα. Εκεί κάποια, υπάρχει μια καθυστέρηση. Σίγουρα μέχρι το Ρίσιο σημειωτώνει και με πολύ μικρές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα. Και από εκεί και πέρα στους δρόμους της Χαλκιδικής δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα, πέρα μέσα από τους οικισμούς βέβαια και που τα περνάνε. Και στο Σταυρό είχαμε κίνηση, είδα.
1: Αυτή η ώρα είναι φυσικά.
0: Ναι, γιατί περνάνε εκεί να πάνε και για μπάνιο οι άνθρωποι, ναι, ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Οπλιστείτε με υπομονή, όπως λέμε συνέχεια.
1: Πρωτίστως, αυτό χρειάζεται.
0: Μην ξεχνάτε
1: γιατί...
0: ότι πάτε για κάτι για καλό σκοπό, για κάτι ευχάριστο.
1: Δεν χρειάζεται βιασύνη, εκεί βρίσκονται οι παραλίες, δεν θα φύγουν.
0: Ωραία.
1: Και να μην έχουμε παράπονο, οι παραλίες μας είναι ατελείωτες.
0: Οι παραλίες δεν θα φύγουν, εμείς θα φύγουμε όμως τώρα.
1: Και ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα να φύγουμε, γιατί ακολουθεί μετά εδώ πέρα ο Θωμάς και ο Αλέξανδρος, έτσι.
1: Το Ματσίμπας Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, το Πανόραμα Επικαιρότητας. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Ρέτζιος, Χρυσανάνου στα μικρόφωνα, Σοφία Σακαλή, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Να περάσετε όμορφα, είτε φύγετε, είτε παραμείνετε εδώ.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σημειωτών διεξάγεται η κίνηση προς τις παραλίες της Χαλκιδικής με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Θεσσαλονίκη Σμουδανιών από τη σύνδεσή της με την περιφερειακή μέχρι και το Νέο Ρήσιο και αναμένεται μεγαλύτερος φόρτος στις επόμενες ώρες. Καθυστερήσεις και στο φανάρι της Νικήτης. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό καθώς από χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε πλήρως η κίνηση και στα δύο ρεύματα τα οποία είχαν κλείσει λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, την οποία παρουσιάζει ένα συνολικό απολογισμό της πορείας της χώρας με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη συμπλήρωση 7 ετών από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εξηγεί ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο της χώρας με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας πως οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Τονίζει μάλιστα ότι 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Η Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα, όπου βρίσκονται 2.741 διασώστες για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Μετά από τρεις ημέρες, οι πιθανότητες να

0: βγει κάποιος ζωντανός από τα συντρίμμια, μειώνονται ραγδαία. Σε κίνδυνο θέτει την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ο νέος κύκλος έντασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ανταλλάσσουν σφοδρά στρατιωτικά πυρά και κατηγορίες για παραβίαση της εκεχηρίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική, δήμοι και εθελοντικές ομάδες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτία στην Ετωλοακαρνανία. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Συνεχίζουν να επιχειρούν οι ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο και τις δύο πυρκαγιές αλλά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς ισχύει σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Αντιμέτωποι με ένα εκτεταμένο κύμα ακραία ζέστης βρίσκεται η Ευρώπη. Οι γαλλικές αρχές κατέγραψαν 74 θανάτους από πνιγμό μέσα στις τελευταίες 10 ημέρες. Η Τσεχία έσπασε για πρώτη φορά το όριο των 40 βαθμών τον Ιούνιο. Στη Γερμανία οι ακραίες θερμοκρασίες άρχισαν να αφήνουν αποτυπώματα και στις υποδομές. Σε τμήματα δρόμων εμφανίστηκαν σοβαρές θωρές στο οδόστρωμα. Οι αρχές στο Βερολίνο χρησιμοποίησαν οχήματα εκτόξευσης νερού για να δροσίζουν πεζούς και επισκέπτες. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το θερμό μέτωπο θα συνεχίσει την πορεία του προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, επηρεάζοντας περιοχές της Πολωνίας, της Σερβίας και των Βαλκανίων. Τραγικό δυστύχημα σε εστιοπλοϊκό στη Λευκάδα. Τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από τον οριζόντιο ιστό που συγκρατεί το πανί και βοηθά στο χειρισμό. Ένας 42χρονος έχασε τη ζωή του και ένας άλλος άνδρας 41 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο τρίτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σύνδου Χαλάστρας στη Δυτική Θεσσαλονίκη μετά από μετοπική σύγκρουση. Σε ασφαλή λιμένα της Τουρκίας στριμουλκείται το δεξαμενόπλιο YM Jupiter το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόνισο. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο Αιγαίων Πέλαγος κατάφερε να προσδέσει με επιτυχία το δεξαμενόπλοιο σημαίας Μάλτας και να το απομακρύνει από την περιοχή. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης ένας 42χρονος καθώς εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ της τροχέας να κινείται με την ηλικιώδη ταχύτητα των 149 χιλιόμετρων την ώρα τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 60 χιλιόμετρα ανά ώρα. Οδηγούσε μάλιστα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στις Σέρες το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε εγκλεισμό έως 10 ετών σε ειδικό κατάστημα κράτησης τον 16χρονο για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 17χρονου με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Έως την Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Ο καιρός γενικά έθριος σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Ταφ Λάθος, Δωδέκατος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρομάνα, πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά, με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8, περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: λοιπόν.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κυριακή 28 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.
0: Πάει και ο Ιούνιος, Θωμά, έτσι.
1: Σιγά σιγά, ναι. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όχι μόνο εμείς και όλος ο κόσμος, έτσι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Και η Εκκλησία μας τιμά την έβρεση τιμίων λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, καθώς και τη μνήμη του Οσίου Γερμανού του Ρώσου.
0: Ναι. Να το τσεκάρω και με το δικό μου το ημερολόγιο.
1: Τσέκαρε το, τσέκαρε.
0: Να το πω έτσι. Σήμερα είναι ανακομιδή λειψάνων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων. Σωστό.
1: Αυτό είπα,
0: ναι. Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς
1: ευχαριστώ,
0: αυτό.
1: Ευχαριστώ. Ναι.
0: Κυριακή.
1: Ευχαριστώ που με επιβεβαιώνουν και τα
0: όχι,
1: δικά σου έγγραφα.
0: Σε παρακαλώ. καλά, ημέρα, ένα απλό ταπεινό ημερολόγιο, ναι, μην νομίζετε. Λοιπόν.
1: Αυτά και... τα ημερολόγια όμως πόσο τέτοιο είναι.
0: Μαθαίνεις με αυτό.
1: Μαθαίνεις και θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και θυμάσαι γιατί.
0: Βέβαια.
1: Κοίταξε τώρα. Άνοιξα την αυτεμπορική, την εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Το site. Και τι λέει. Τι χτυπάει έτσι το site της.
0: Ότι.
1: Η Κυριακή που οι Έλληνες έδρεξαν στα ATM. Το ημερολόγιο γράφει 28 Ιουνίου 2015.
0: Αχα.
1: Και το ρολόι δείχνει 21:30.
0: Λίγα
1: λεπτά νωρίτερα έχουν ανακοινωθεί τα capital controls.
0: Είναι η μέρα που ο κύριος Στουρνάρας έκλεισε τις τράπεζες.
1: Είναι
0: ο
1: διευθυντής
0: τράπεζας της Ελλάδος που όπως είπε ο ίδιος.
1: Ο Γιάννης με το ένα νι πήγε σπίτι και λέει ναι. Αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες.
0: Ναι, δεν τις έκλεισε αυτός.
1: Καθομολογία του, έτσι.
0: Ναι. Και καθομολογία του Στουρνάρα που ο Στουρνάρας είπε ότι εγώ τις έκλεισα τις τράπεζες γιατί κανένας δεν είχε το δικαίωμα να κλείσει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ΕΚΤ, υπό την αιγίδα της οποίας ανήκουν οι τράπεζες, αυτή αποφασίζει. Ούτε ο Πρωθυπουργός αποφασίζει. Ούτε κανείς άλλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι κράτος εν κράτειος Στουρνάρας.
1: Δηλαδή ο Γιάννης εν κράτη. Ανή, είπε κράτος εν κράτη. Γυναίκα του, έτσι.
0: Δεν ξέρω τι είπε. Μπορεί να καμωνόταν. Μπορεί να καμωνόταν ότι.
1: Ότι έκλεισε τις τράπεζες.
0: Καμωνόταν ότι έκλεισε τις τράπεζες.
1: Τέλος πάντων,
0: εγώ κρατώ αυτό που είπε πολύ πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, ο κ. Στουρνάρας. Τις τράπεζες τις έκλεισα εγώ, είπε ο κ. Στουρνάρας.
1: Και όχι η κυβέρνηση. Που είχε πει τότε. Ο τότε υπουργός
0: οικονομίας
1: Γιάννης Μένανη.
0: Ο οποίος τώρα βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τον Τζίπρα. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Ωραίος είναι.
1: Για
0: μια
1: να
0: χαρά.
1: Κλείσει ο υπουργός πρέπει να έχει την άδεια του πρωθυπουργού.
0: Καμία άδεια, αυτό σου έτσι. Λέω. Λέει ο Στουρνάρας, τις τράπεζες, δικαιοδοσία. Η δικαιοδοσία είναι αποκλειστικά δική μου. Δεν παίρνουμε εντολή από κανένα. Άλλωστε, πεδίο δόξης περί της αποδείξεως αυτού, ο Στουρνάρας εξελέγει διοικητής τράπεζας της Ελλάδας στα μέσα του 2014 με κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ό,τι και να χτυπιόταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να τον διώξει. Γιατί υπήρχε μια σαφής πακτωμένη πενταετής θητεία. Και στη συνέχεια επανήλθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ξαναέκανε για άλλη μια πενταετία και τώρα πριν από ένα μήνα για άλλη μια τρίτη πενταετία. Του κυρίου Στουρνάρα.
1: Πάντως από εκείνα τα χρόνια
0: ναι.
1: Έχουμε έρθει σε μία ανάπτυξη,
0: ναι.
1: Μία οικονομία που υπεραποδίδει, όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας.
0: Είπε τέτοιο πράγμα ο Αλέξης.
1: Από 2019.
0: Με ένα νι.
1: Ναι.
0: Είπε
1: ο Αλέξης δεν έχει νι.
0: Συγγνώμη, ναι, δεν έχει νι.
1: Δεν έχει νι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Στην ομιλία του ή στη συνέντευξή του τα έχουμε χάσει.
0: Στο Στρόιτερ.
1: Μαζεμένα, ναι,
0: στο Στρόιτερ.
1: Συνέντευξή του.
0: Στο το είπε,
1: είπε,
0: το, είπε
1: ναι,
0: το είπε.
1: Ότι η οικονομία μας πάει
0: είπε
1: καλά,
0: το
1: υπεραποδίδει
0: επαναλάβει... ναι.
1: Από το 2019,
0: ναι.
1: Δημιουργώντας λέει
0: ναι.
1: Δημοσιονομικό χώρο
0: ναι.
1: Για κοινωνικές
0: είπε
1: παρεμβάσεις.
0: Είπε και κάτι άλλο όμως που διαφεύγει της προσοχής, λανθάνει της προσοχής, όχι της δικής σου, εσύ τα έχεις εντοπίσει. Λανθάνει της προσοχής. Είπε λοιπόν ότι οι τράπεζες είναι η μόνη επιχείρηση στην Ελλάδα που δεν πληρώνει φόρο.
1: Σωστά.
0: Αναβαλλόμενος φόρος. Αναβαλλόμενος. Ναι, όταν στο είχα πει όμως, το είχες αμφισβητήσει. Είχες πει ΑΕ, είναι οπωσδήποτε πληρώνουν φόρο. Και λέω, αναβαλλόμενος φόρος, οι τράπεζες δεν πληρώνουν. Αλλά ωστόσο, την ίδια στιγμή μοιράζουν 2,4 δις μερίσματα στους μετόχους που έχουν μετοχές της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank, της Alpha Bank.
1: Έχουν υπερκέρδη.
0: Πώς έχουν υπερκέρδη. Βέβαια, άμα
1: και
0: είναι σε κάτι.
1: Και τι είπε ο κ. Τσίπρας γι' αυτό, τι είπε για τις τράπεζες, τι θα τις κάνει. Θα τις φορολογήσει.
0: Τι είπε, προφανώς θα φορολογήσει. Τις τράπεζες, άμα δεν φορολογήσει τράπεζες. Αλλά το θέμα είναι.
1: Θα τις φορολογήσει.
0: Όχι, απολύτως. Απολύτως, απολύτως. Μισό λεπτό να σου πω τι ακριβώς είπε. Αυτή η πλάκα πρέπει να τελειώνει, είπε. Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο στο 2028 αντί για το 2035 που σχεδιάζουν, ή θα επιβληθεί έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους, τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, εισηγείαν των κορόιδων, των Ελλήνων πολιτών δηλαδή, δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν.
1: Άρα αφήνει ανοιχτό το παραθυράκι να συνεχίσει ο αναβαλλόμενος χώρος.
0: Το Τζίπρα, επειδή πάλι με τον Τζίπρα ξεκίνησες.
1: Πάλι με τον
0: Τζίπρα. Και σου είπα να το δεις αυτό.
1: Σου είπα να πάμε.
0: Από το ημερολόγιο λέγαμε.
1: Στο ημερολόγιο ξεκινήσαμε.
0: Και λες, ναι, της εμπορικής, της ναυτεμπορικής. Ναι.
1: Και καλό όλους τους ακροατές και ακροάτρες, αν δεν με πιστεύουν.
0: Μα σε πιστεύω, εγώ παιδί μου, άσε τους ακροατές. Σε πιστεύω.
1: Να πούνε και να δουν αυτό εδώ ξεκίνησα.
0: Καλά.
1: Μας θυμίζει
0: πρέπει,
1: κάτι.
0: Πρέπει να πω στο σημείο αυτό, αφού μου το θυμίζεις και μου το επισημαίνεις και λοιπά και λοιπά, ότι ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, το προηγούμενο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν χρωστούσε ούτε ευρώ στις τράπεζες. Ποια είναι τα δύο κόμματα που είναι
1: Νέα
0: τραπεζικά κόμματα?
1: Δημοκρατία και Πασόκ.
0: Μπράβο, 500 εκατομμύρια. Και όχι, έφτασε 643 εκατομμύρια τα Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ένα δις 200 εκατομμύρια χρωστάνε. Μόντως, επομένως, χρωστάνε. Οι τράπεζες τους έχουν πιασμένους. Δεν θέλω να
1: ξυπηκεύσω. Τότε ο κύριος Τσίπρας γιατί λέει είτε το ένα είτε το άλλο? Γιατί λέει, και η κυβέρνηση που η οικονομία, το οικονομικό πρόγραμμα που έχει σε ισχύ υπεραποδίδει σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: τις τράπεζες μπορεί να τις έχει σε καθεστώς,
0: ναι, που, καθεστώς
1: αναβαλλόμενων φόρων.
0: Ναι, τρεις ανακεφαλαιοποίησεις λοιπόν, κάνανε εδώ, μαπέ.
1: Πήραν
0: λεφτά από τον προϋπολογισμό, τα
1: περίμενε,
0: δικά μας τα λεφτά πήραν.
1: Περίμενε λίγο να ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά όμως και οι τράπεζες βοηθάνε από τα υπερκέρδη τους.
0: Τι φόλιο.
1: Βοηθάνε πάρα πολύ.
0: Κάνε
1: οι τράπεζες. Κάνεις λάθος.
0: 30 επιχειρήσεις βοηθάνε.
1: Κάνεις λάθος.
0: Όχι, τα σχολεία
1: επιχείρηση είναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου το ξέρεις που οι
0: το
1: τέσσερις τράπεζες και το χρηματοδοτούν.
0: Τι κάνουν, ελεημοσύνη κάνουν.
1: Ελεημοσύνη
0: κάνουν.
1: Εντάξει.
0: Δίνουν 100 εκατομμύρια λοιπόν και γλιτώνουν 3 δις
1: εντάξει
0: φόρο. Τι
1: εντάξει. Εντάξει.
0: Μα αυτή είναι
1: α,
0: η πραγματικότητα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Συγγνώμη,
1: λοιπόν,
0: συγγνώμη.
1: Πού πάμε, πάμε.
0: Μισό λεπτό. Δεν αποφασίζεις να ξεκινήσεις ένα θέμα και να το κλείσεις.
1: Όχι, εντάξει.
0: Το αποφασίζουμε μαζί.
1: Ναι,
0: μαζί
1: ναι,
0: κάνουμε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αυτό το καλαμπούρι πρέπει προφανώς. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν με νοιάζει το να το είπε ο Τσίπρας, ο Μήπρας ή οποιοδήποτε άλλο. Αυτό το καλαμπούρι με τον αναβαλλόμενο φόρο πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή δεν μπορεί, δηλαδή σκέψου να έχεις εσύ μια επιχείρηση, μια επιχείρηση και να πεις παιδιά
1: συνυπογράφω
0: τα κέρδη
1: λέω
0: δικά μου και η χασούρα του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν γίνεται ρε φίλε,
1: συνυπογράφω.
0: Δεν γίνεται. Συνυπογράφεις αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη δεν συνυπογράφει. Γιατί, γιατί χρωστάει 640 εκατομμύρια στις τράπεζες γι' αυτό.
1: Εντάξει, πάμε αυτή παρακάτω είναι η δική σου
0: άποψη. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Εσύ γιατί λες τώρα, για, επειδή αγαπάει
1: ο
0: το
1: Τσίπρας, γιατί το αφήνει ανοιχτό?
0: Καθόλου ανοιχτό. Ελληνικά ξέρεις, λοιπόν, Θωμά. Αυτή η πλάκα λέει πρέπει να τελειώνει. Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο ως το 2028, ενώ είναι προγραμματισμένο για το 2035, ή θα επιβληθεί έκτακτη εισφορά στα κέρδη.
1: Επειδή είσαι και φιλόλογος,
0: ναι,
1: το ή τι σημαίνει, είτε θα κάνουμε το ένα είτε θα
0: μπράβο
1: κάνουμε το άλλο.
0: Και στις δύο περιπτώσεις χάνουν οι τράπεζες. Και στις δύο περιπτώσεις φορολογούν οι τράπεζες.
1: Ανάλογα να δούμε.
0: Τι ανάλογα να δούμε.
1: Έκτακτη εισφορά. Γιατί έκτακτη εισφορά επιβάλλεται και τώρα από τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Μισέντο, για να γίνει. Καμία έκτακτη εισφορά δεν υποβάλλεται. Ποια έκτακτη εισφορά επιβλήθηκε στις τράπεζες?
1: Αυτό το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου είναι σαν μια έκτακτη εισφορά.
0: Τι σαν μια!
1: Έτσι,
0: δεν είναι έκτακτη εισφορά. Όχι ελεημοσύνη.
1: Και έχουν πάρει από τα υπερκέρδη των τραπεζών. Λοιπόν.
0: Έλα,
1: κάτι πιστεύω άλλο.
0: Τέλος πάντων, διαφωνούμε οριζοντίζω και καθένα, πάμε παρακάτω. Με έπιασε χθες το Μασούτη, συγγνώμη που λέω το αυτό, ένας παμπούς και μου λέει, ρε εσύ γιατί φωνάζετε, καλημέρα θείο, στην Καλαμαριά. Λοιπόν, γιατί φωνάζετε λέει με το τσίπα λέει, και μαλώνετε λέει όλη την ώρα και μαλώνετε. Λέω υπάρχει ένταση, υπάρχει διαφορετικότητα στην προσέγγιση των θεμάτων, δεν είναι καλό αυτό, τι θέλετε να πούμε κι εμείς? Μπράβο, Δωμά, ωραία τα λες. Μπράβο. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η κυβέρνηση, ζήτω
1: γιατί
0: το ένα. Δεν λέω αυτό, ρε παιδί μου. Ή εγώ να λέω ζήτω ο Τσίπρας, ζήτω ο ΣΥΡΙΖΑ, ζήτω αυτό κλπ. Δεν γίνεται έτσι. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση και ανάλυση των θεμάτων. Για όνομα του Θεού. Πάμε.
1: Και διαφορετική ιδεολογία έχουμε.
0: Ναι, αυτό, και διαφορε... ναι, αυτό είναι κάτι θεμένο. Προφανώς.
1: Λοιπόν, τι πάμε, τι κάνουμε.
0: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
1: Γιατί εγώ κάνω
0: την εκπομπή. 11 και 19. Πάρε τον Τίμο. Πάρε τον Τίμο.
1: Όχι, πάμε. Να πούμε Σοφία Σακαλή που είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Σοφία Σακαλή.
1: Βάλε μας επιτέλους ένα τραγούδι, ρε Σοφία, να τα ακούσουμε.
0: Να πάρουμε μια ανάσα έτσι να φύγουν τα ντέρτια.

0: Επιστροφή. Και επιστροφή και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής
1: γραμμής. Στον ντρόουν.
0: Στον ντρόουν, τον έχεις βαφτίσει. Εγώ θα εξακολουθήσω όμως να θυμίζω το όνομά του. Τίμος Φακαλής, ο καλός συνάδελφος.
1: Με ονοματεπώνυμο. Ντρόουν με ονοματεπώνυμο.
0: Αυτή τη στιγμή.
2: Καλημέρα από την Ποτίδια Χαλκιδική.
0: Βρίσκεσαι στην Ποτίδια, αλλά.
1: Πότε πρόλαβε και
0: έκανες πόσες ώρες για να φτάσεις.
2: Έκανα σχεδόν μία ώρα παραπάνω από το κανονικό.
0: Ναι.
2: Ήταν σταμάτα, ξεκίνα. Σχεδόν σε όλη τη διαδρομή. Τουλάχιστον μέχρι τα Μουδανιά ήταν πολύ δύσκολες οι καταστάσεις και οι συνθήκες. Χαμηλές ταχύτητες, 30-40 χιλιόμετρα. Το ευχάριστο είναι, το μόνο ευχάριστο είναι ότι στη διαδρομή αυτό που έβλεπα ήταν πινακίδες, οχήματα πινακίδες με ελληνικές πινακίδες. Αρκετός κόσμος από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από η Μαθία, Κιλκής, Γρεβενά, είδα πινακίδες από Σέρες.
1: Τίμω να πούμε ότι δεν είσαι μόνος σου. Έτσι, είσαι με το συνεργείο της R3.
0: Για ρεπορτάζ
1: πήγε. Για ρεπορτάζ, ναι. Μην έχει την αίσθηση ο κόσμος. Αυτό το παιδί τα κάνει όλα μόνο του.
2: Είμαστε για ρεπορτάζ στην Χαλκιδική. Σήμερα έχουμε απαγόρευση στην Χαλκιδική και στα τρία πόδια. Για ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στο 4 κατηγορία, κίτρινη είναι η Χαλκιδική και στα τρία πόδια και οι τρεις κορυφογραμμές τόσο στην Κασάνδρα από το Κασανδρινό μέχρι την Αγία Παρασκευή και κάτω στο Παλιούρι απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών μέσα στους δασικούς δρόμους. Στο δεύτερο πόδι στη Συθωνία από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό εκεί της Νικήτης μέχρι κάτω στη Σικιά, πάλι έχουμε απαγόρευση. Είναι 12 ώρες η απαγόρευση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Και στο τρίτο πόδι είναι από την περιοχή της Κομίτσας μέχρι την Ουρανούπολη, Στρατονίκη και Στρατόνη, το σκοπευτήριο της Στρατόνης, και εκεί έχουμε απαγορεύσεις. Τόσο η χρήση υπαίθριων ψισταριών, όσο και η κάψη ξερών χόρτων και κλαδιών, αλλά και κάθε είδους εργασία σκοπής συγκόρης που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Θα υπάρχουν σε επιφυλακή είναι εθελοντές δασοπυροσβέστες σε όλες τις εισόδους των δασικών δρόμων και θα υπάρχουν πρόστιμα για τους παραβάτες ξεκινούν από τα 300 ευρώ και 6 μήνες φυλάκιση.
0: Λοιπόν, έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας και στα τρία πόδια. Παρόλα αυτά έχουμε μποτιλιάρισμα. Είχαμε σύμφωνα με τα λεγόμενά σου και δεν έχουμε κανένα λόγο γιατί το ρεπορτάζ σου είναι πάντα αξιόπιστο. Μποτιλιαρίσματα προς Χαλκιδική, σωστά. Παρόλα αυτά είχαμε και κάποιον που έτρεχε με 150 χιλιόμετρα την ώρα και συνελήφθη από την αστυνομία.
2: Ακριβώς.
0: Πώς συνδυάζονται τώρα απαγόρευση, μποτιλιάρισμα και ο άλλος να ρίχνει τα γκάζια.
2: Μία τα ξημερώματα, μία ώρα σχεδόν μετά το άνοιγμα του περιφερειακού, ανατολικά, στον κόμβο της Πηλαίας, είχαμε και την πρώτη παράβαση. 149 Μάλιστα. χιλιόμετρα γράψε το κοντέρ, 60 είναι το σημείο εκεί το όριο. Το σταμάτησε η τροχέα τον 42χρονο Ουκρανό, του έκανε και αλκοτέστ.
1: Ουκρανός.
2: Εκεί βρέθηκε ότι είχε καταναλώσει πάνω από 5 φορές πάνω από το όριο, 1,14 και 1,09 τη δεύτερη φορά.
1: Φίλοι, σύμμαχος χώρα είναι η Ελλάδα, εντάξει, μπορούμε να πατάμε όσο θέλουμε, να πάμε όπου θέλουμε.
2: Και τα ήπιε,
1: ναι, τα έτσουξε.
2: Και το τιμόνι έπιασε.
1: Τιμό.
2: Συνελήφθη, αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας στο δίπλωμα και σήμερα περνάει προς αγγελέα.
1: Μα αυτό έλειπε. Πες μου κάτι άλλο, ρε Σιτιμό, για να ξέρουμε τι συμβαίνει τώρα και με την πυρκαγιά και με τις πυρκαγιές κλπ. Αυτή η απαγόρευση για ψισταριές ή για σιδεροκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις κλπ. Σε δάση και ιστορίες. Τηρείται ή έχουμε, γιατί στην Αθήνα δεν τηρείται, ας πούμε.
2: Στην Αθήνα δεν τηρείται και είχαμε και συλλήψεις. Εδώ μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία σύλληψη.
1: Μπράβο, μπράβο στα
2: και μάλιστα εδώ απαγορεύεται και το κάπνισμα των μελισσιών. Στην Χαλκιδική έχουμε αρκετά εκτεταμένη μεγάλη δραστηριότητα με μελίσια.
1: Και μην καπνίζετε μέσα στα αυτοκίνητα, ανοίγετε ωραία το παράθυρο και πετάτε την κάφτρα έξω. Λοιπόν, με αυτές τις δημοκρασίες μην το κάνετε και με αυτό που φυσάει και όλα, μην το κάνετε. Θερμή παράκληση. Μην το κάνετε. Θα τρέχει ένας ολόκληρος μηχανισμός μόνο και μόνο γιατί εσείς θέλατε να πετάξετε το αποτσίγαρό σας έξω. Τασάκι, κοντζαμάν, τασάκι έχει. Θα ρωτήσει πάλι ο αυτός τι θα πει κοντζαμάν. Τεράστιο τασάκι έχει μπροστά σας. Σβήστε το τασάκι, μην το πετάς έξω, λέμε. Άντε, πάμε. Πες ρε εσύ, Τίμο, πες αγόρι μου, πες.
0: Δεν μου λες, τώρα είσαι σε κάμπινγκ, Τίμο.
2: Είμαστε σε κάμπινγκ, όπου έχουμε...
0: Άρχισαν
2: τα κάμπινγκ. Δεν πέφτει καρφίτα στο κάμπινγκ εδώ πέρα. Δεν πέφτει καρφίτα. Κυρίως είναι ξένοι αυτοί που έχουν έρθει.
0: Από ποιες χώρες έχει τουρισμό?
2: Είναι Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία, Γερμανία. Αρκετούς Σέρβους βλέπω. Έχει αρκετούς Αυστριακούς και Γερμανούς. Δεν πέφτει καρφίτα και υπάρχουν και λίστες αναμονής, γιατί είναι hot.
1: Το κάμπινγκ πόσα θέλει για να μπεις? Συγγνώμη, Θωμά.
0: Ναι, ναι, όχι.
1: Πόσα, αυτό θα ρωτούσες. Πόσα χρειάζεσαι για να μπεις σε ένα κάμπινγκ? Τι εισιτήριο πληρώνεις?
2: Από 20 ευρώ το άτομο ξεκινάει.
1: 20 ευρώ το άτομο, μην νομίζω ότι είναι τζάμπα. Δεν είναι τζάμπα το τζάμπα. Δεν είπε ο πρωθυπουργός μας τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3.
0: Το τζάμπα πέθανε.
1: Λοιπόν, για πες.
2: Και έχει αρκετό κόσμο. Πιο πολύ αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι δεν είναι σε σκηνές, είναι σε ακριβές τροχοβίλες.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, αυτά τα μηχανήματα, τα αυτοκίνητα, τέλος πάντων κάνουν γύρω στα 50.000 το ένα και έχει πάρα πολλά τέτοια.
0: Είπες 20 ευρώ το άτομο και το αυτοκίνητο μετά.
2: Ναι, ναι. Το αυτοκίνητο είναι 50 ευρώ.
1: Μια τετραμελής οικογένεια 80 ευρώ δηλαδή.
2: Και παραπάνω βγαίνει, μέχρι 120-130 ευρώ βγαίνει μια τετράμελης οικογένεια.
0: Με συγχωρείς, αλλά είναι κάπου εφάμιλα των τιμών που έχουν τα δωμάτια, τα ενοικιαζόμενα, κατά κάποιο τρόπο.
2: Τα ξενοδοχεία έχουν ξεφύγει λίγο στη
0: Χαλκιδική. Όχι τα ξενοδοχεία, για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια.
2: Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι καλύτερη εικόνα, απλά εδώ έχεις τη δυνατότητα να είσαι δίπλα στη φύση.
0: Μάλιστα.
1: Να είσαι δίπλα στη φύση.
0: Ναι, ότι αυτό είναι πάγιδα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Και άμεση πρόσβαση στην παραλία.
1: Να βάλουμε κανένα τραγουδάκι, μην μας ξεφύγει τίποτα στο μικρόφωνο.
0: Ακριβώς.
1: Για τη φύση. Λοιπόν, είσαι καταπληκτικός, Τίμο. Τίποτα άλλο δεν
0: έκανε. Κάνε και μια βουτιά εκεί πέρα στο ρεπορτάζ.
2: Δύσκολο να κάνουμε βουτιά.
0: Λοιπόν, θα πάρεις ασύρματο τηλέφωνο και μικρόφωνο και θα κάνεις stand-up μέσα από τη θάλασσα.
1: Stand-up μέσα από τη θάλασσα. Μόνο αυτό έμεινε να κάνεις, αγόρι μου. Μόνο αυτό έμεινε.
0: Τίμο, να σε καλά, καλή σου.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη, καλό πειράγιο. Γεια σου.
1: Να σε καλά, γεια.

0: 11:30 πρώτα λεπτά, τελείωσε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής
1: 102
0: Πανόραμα Επικαιρότητα στον 102 FM, όπως λέει και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Έτσι.
0: Μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον βουλευτή Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταύρο Παπασωτηρίου, που είναι και εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος φυσικά της Νέας Δημοκρατίας στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και εκπρόσωπος Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλή σας μέρα, κύριε Παπασωτηρίου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπασωτηρίου.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα από την όμορφη και ηλιόλουστη, αλλά και δροσερή Φλόρινα.
0: Δροσερή, γιατί εδώ σκάει ο Τζίτζικας.
2: Στην κεντρική Ευρώπη.
1: Πόσους βαθμούς έχετε, κύριε Παπασωτηρίου?
2: Αυτή τη στιγμή είναι 26 βαθμούς.
1: Α, αυτό είναι χαρά, δεν
2: ψάχνει. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραία δροσιά και είναι χάρμα, δηλαδή.
1: Αυτό είναι.
2: Είναι ότι καλύτερο να την επισκεφθεί ο κόσμος και να απολαύσει τα ωραία τοπία και τη δροσιά της Φλόρινας.
0: Είναι ένας καλός τουριστικός προορισμός η Φλόρινα και έχει πάρα πολλά να δει και να θαυμάσει ο κόσμος από κοντά.
1: Μη συνοστίζεστε στην Καλκιδική, υπάρχει η Φλόρινα, υπάρχει η Αστοριά.
2: Και έχουμε πάντα και πάρα πολύ ωραία κρασιά και αυτές τις μέρες γίνονται καταπληκτικές εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τη φύση και την ανάδειξη των κρασιών και γίνονται και πολύ ωραίες γευσιγνωσίες, διοργανώσεις κτλ. Και η προσέλευση είναι εκπληκτική με από τον κόσμο, έρχονται από όλη την
0: Με την προϋπόθεση ότι θα πιούμε και θα κοιμηθούμε Φλόρινα και όχι να οδηγήσουμε
2: εννοείται,
0: για επιστροφή.
2: Εννοείται, προς Θεού.
0: Λοιπόν, να θερμάνουμε, εκεί είναι καλά το θερμόμετρο, είναι σε φυσιολογικά όρια. Βλέπουμε όμως ότι το θερμόμετρο της πολιτικής σκηνής αρχίζει να ανεβαίνει λίγο.
1: Και εντός της Νέας Δημοκρατίας και εκτός της Νέας
0: Δημοκρατίας. Μετά την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Και από ό,τι λένε και πολλοί, βλέπουμε να εμφανίζεται στην πολιτική σκηνή το δίπολο του 19, Μητσοτάκης Τσίπρας. Κύριε Παπασωτηρίου.
1: Ισχύει αυτό?
2: Ναι. Κοιτάξτε, ισχύει γιατί και εσείς μέσα στην κοινωνία είστε και εμείς μέσα στην κοινωνία είμαστε και το ζούμε. Αυτό πραγματικά έχουν εμφανιστεί και δύο καινούργια κόμματα, μάλλον ένα καινούργιο κόμμα και αν θέλετε η επιστροφή του κύριου Τσίπρα μετά από μια παύση την οποία κατ' επιλογή του αποφάσισε. Θέλει να ξαναδοκιμάσει να ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία έχει δοκιμαστεί και όσο και να προσπαθεί να περάσει τα μηνύματα ότι είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πολύ πρόσφατο που βίωσε ο ελληνικός λαός και θα καλεστεί να αποφασίσει τελικά, όπως λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ποιον θέλει η ελληνική κοινωνία να κυβερνήσει αυτό το τόπο.
1: Αν μου επιτρέπετε, Θωμά, θες να ρωτήσεις κάτι?
0: Εντάξει, ρώτα.
1: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπασωτηρίου, εγώ δεν με ενδιαφέρει τόσο οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκόπησεις μέσα στην κοινωνία. Τι λένε στα καφενεία στη Φλόρινα, στις γειτονιές, στα χωριά κλπ. Και ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Πριν από 3 μήνες, ο συνάδελφος σας, ο Θόδωρος Σουκαράουλου, είχε πει από τότε: ακούω πολύ τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας, αν θα κάνει κόμμα, γιατί τότε ήταν στο αν, θα είναι δεύτερος. Τον βλέπω δεύτερο, είχε πει ο Θόδωρος Σουκαράουλου. Εσείς από την κοινωνία, από τα ακούσματα κλπ. Τι θετικά ή αρνητικά, τι διαπιστώνετε?
0: Και μάλιστα σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Φλόρινα, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η Βόρειος Ελλάδα για τη συμφωνία των Πρεσπών έχει μια άλλη αντίληψη για τον κύριο Τσίπρα.
2: Θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που είπατε. Εδώ το αποτύπωμα είναι του κυρίου Τσίπρα, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό και μετά και τη συμφωνία των Πρεσπών, ο κόσμος αισθάνεται ότι δεν ήταν μια καλή συμφωνία η οποία υπερασπίστηκε τα συμφέροντα, τα πατριωτικά συμφέροντα της Ελλάδος, της πατρίδας μας. Αισθάνεται πάρα πολύ ενοχλημένος και είναι κάτι το οποίο το βιώσαμε το 2018, δεν έχει πολλά χρόνια, άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν διαφορετικά για τον κύριο Τσίπρα. Ναι, ο κύριος Τσίπρας.
1: Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω, κύριε Παπασωτηρίου, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω, είπατε, γιατί είναι πριν από 8 χρόνια η συγκεκριμένη συμφωνία.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια και μπαίνει στον 8ο χρόνο τώρα. Τον Ιούλιο θα μπει στον 8ο χρόνο της θητείας. Γιατί δεν τροποποιήσατε τη συμφωνία των Πρεσπών? Γιατί δεν επιδιώξατε με την ομογάλακτη κυβέρνηση? Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω το ερώτημά μου.
2: Παρακαλώ.
1: Γιατί είναι ομογάλακτη ιδεολογικά συγγενή σας η κυβέρνηση που είναι τώρα στα Σκόπια εδώ και αρκετά χρόνια. Γιατί δεν επιδιώξατε να τροποποιήσετε, να αλλάξετε, να καταργήσετε, όπως έλεγαν κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τη συμφωνία των Πρεσπών? Και μάλιστα ο κύριος Βαρβιτσιώτης, ως υφυπουργός εξωτερικών, είχε γράψει και μήνυμα και λέει full implementation, η πλήρης εφαρμογή Prespa Agreement της συμφωνίας των Πρεσπών. Γιατί πλήρως
2: ναι, αλλά και δεν προχώρησε τίποτα από όλα αυτά. Και αυτό μπορεί να θεωρηθεί από τα θετικά της Νέας Δημοκρατίας, διότι να σας πω και το εξής. Μια παγκόσμια συμφωνία, η οποία είναι, πλέον είναι παγκόσμια αποδεκτή, δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Α, είναι αποδεκτή, μάλιστα.
2: Είναι από τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται ΝΑΤΟ, είτε λέγεται ΟΗΕ, είτε διάφοροι άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Εδώ οι κάτοικοι έχουμε άλλα κριτήρια και άλλα βιώματα από την γείτονα χώρα. Και βέβαια οι τάσεις, οι οποίες επειδή είπατε ότι είναι ομογάλακτοι, δεν είναι καθόλου ομογάλακτοι. Είναι
1: ιδεολογικά.
2: Ακραία φασιστική η νοοτροπία της κυβέρνησης των τοπίων, η οποία προσβλέπει στο μέχρι και εδαφικές διεκδικήσεις από την χώρα μας.
1: Ναι, να εξηγήσω, επειδή εγώ το είπα, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το κόμμα που κυβερνάει στο
2: Σκοπίο.
1: Δεν έχει καμία σημασία.
2: Δεν έχει καμία σημασία. Εμείς δεν πρόκειται να αποδεκτούμε τέτοιου είδους διεκδικήσεις από την όμορφη χώρα.
0: Να αφήσουμε λίγο την αντιπολίτευση και να έρθουμε στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, όπου γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά κυρίως και για τον άλλον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος, τον Κώστα Καραμαλή. Υπάρχει μια δυνατότητα επαναπροσέγγισης με τον Κώστα Καραμαλή για την ενδυνάμωση της Νέας Δημοκρατίας, για την περαιτέρω ενδυνάμωση της Νέας Δημοκρατίας?
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα λαϊκό, φιλελεύθερο, το οποίο εκφράζει μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι του κόμματος έχουν προσφέρει τα μέγιστα στο να προσφέρει η παράταξή μας. Οι ίδιοι άφησαν την σφραγίδα τους στην διακυβέρνηση της χώρας. Οπότε είναι επί της ουσίας ανοιχτή η πόρτα για την επαναπροσέγγιση. Αν θέλετε την άποψή μου, το να ασκείτε κριτική είναι καλοπροαίρετη. Το να ασκείτε κριτική για την κριτική, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αυτά είναι θέματα τα οποία τα διαχειρίζεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του κόμματός μας. Τόσο ο Κώστας ο Καραμαλής, όσο και ο Αντώνης Σαμαράς, όπως σας είπα, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν στην παράταξη και στην πατρίδα.
0: Κάτι ακόμη πάνω σε αυτό, μήπως θα ήταν εύκολο και πιο δυνατό το να τους καλέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς για επάνωδο στο κόμμα?
2: Αυτές είναι πρωτοβουλίες τις οποίες αφορούν τον πρόεδρο του κόμματος και τα συλλογικά όργανα του κόμματος. Αυτή τη στιγμή ο Κώστας Καραμαλής τουλάχιστον είναι εντός κόμματος. Ο κύριος Σαμαράς διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα έχουμε εξελίξεις, είναι μπροστά μας όλη η διαδικασία, οπότε αναμένεται να δούμε τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα λάβουν και οι δύο πλευρές.
0: Και επειδή μιλάμε για τον Πρωθυπουργό, είχατε μέσα στην εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, μία συνάντηση μαζί του και του θέσατε τα θέματα που χρήζουν άμεσης προτεραιότητας για τον ομό σας, τη Φλόρινα. Ποια ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού?
2: Έχει αποδείξει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρός μας ότι έχει τα αυτιά του ανοιχτά και τα μάτια και ακούει τους βουλευτές και τους εκπροσώπους κάθε περιφερειακής ενότητας. Στο πλαίσιο αυτό έγινε η συνάντηση αυτή. Του έθεσα κάποια ζητήματα τα οποία ταλανίζουν δεκαετίες τώρα την περιοχή μας και το κύριο πρόβλημα είναι η διασύνδεσή μας με την κάθετο της Εγνατίας Οδού. Το άκουσε, το αξιολόγησε και σύντομα θα επισκεφθεί την περιοχή και θα ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επίλυση και αυτού του προβλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Να ρωτήσω...
2: Πέρα των άλλων καθημερινών προβλημάτων και η περιοχή μας, να πω ότι έχει και μια ιδιαιτερότητα, όπως και όλη η Δυτική Μακεδονία, μετά την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και της ενεργειακής, αν θέλετε,
0: του λιγνίτη,
2: με το λιγνίτη στην περιοχή μας. Αυτό αλλάζει άρδιν, οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε και με τα νέα δεδομένα ως τοπικές κοινωνίες και να αλλάξει όλο το οικονομικό μοντέλο.
0: Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι αυτό για την περιοχή?
2: Κοιτάξτε, είναι κάτι καινούριο, πρωτόγνωρο. Αρχικά υπήρξε ο ευνηδιασμός, μετά έπρεπε να υπάρξει και να υπάρξουν και σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να μπορέσουν να εγκριθούν και να λειτουργήσουν διάφορα προγράμματα. Δεν το κρύβω ότι δεν είμαστε στο επίπεδο που θα θέλαμε όσον αφορά την απορροφητικότητα, αλλά ήδη έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε να αρχίσει να λειτουργεί αυτό με γοργούς ρυθμούς και να το βιώσουν οι πολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν δει χειρόπιαστα πράγματα ακόμα.
0: Ο Αλέξανδρος ήθελε να ρωτήσει κάτι και τον διάκοψα δύο φορές.
1: Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, πέρα από το θέμα της ακρίβειας που αναφυσβήτητα αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, ένα δεύτερο ζήτημα, κύριε Παπασωτηρίου, κύριε βουλευτά της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Φλόρινας, είναι το θέμα της διαφθοράς. Και διαβάζω σήμερα σε αρκετά πρωτοσέλιδα τα επόμενα βήματα για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Διαβάζω στη Real News. Λοιπόν, τι αναφέρουν οι βελγικές αρχές στο ένταλμα σύλληψης για τον πρώην υπουργό. Αν αυτό η ιστορία, η υπόθεση με το ένταλμα σύλληψης του κυρίου Αβραμόπουλου θεωρείται ότι τραυματίζει έτι περαιτέρω τη Νέα Δημοκρατία στο προφίλ της όσον αφορά τα ζητήματα διαφάνειας και αντιμετώπισης της διαφθοράς, γιατί είχαμε ο ΠΚΠ, είχαμε υποκλοπές, έχουμε χίλια δυο ζητήματα με τις πολεοδομίες κλπ. Τραυματίζει όντως αυτή η υπόθεση Αβραμόπουλου το κύρος, το ήθος της Νέας Δημοκρατίας?
2: Κοιτάξτε, τέτοιου είδους ζητήματα σαφώς και τραυματίζουν την εικόνα του οποιοδήποτε, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε συλλογικό, άρα και σε παραταξιακό. Είμαστε όμως αυτοί οι οποίοι πάντοτε αναλαμβάναμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε να ξεδιαλύνουν όλες αυτές τις καταστάσεις, είτε μέσω των πρωτοβουλειών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε μέσω της δικαιοσύνης. Πολλά από αυτά εξέπεσαν. Θεωρώ ότι και η υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου είναι μια υπόθεση η οποία έχει να κάνει με το παρελθόν του ως επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έρθει η σχετική δικογραφία στην Βουλή, θα γίνει η ανάλογη συζήτηση. Άλλωστε και ο ίδιος δεν αρνήθηκε στο να γίνει άρση της ασυλίας του και θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Επιτρέψτε μου όμως αυτό που θέλω να τονίσω για την περιοχή μας ειδικότερα, αλλά και για όλη τη χώρα ισχύει αυτό. Εντάξει, διαφθορά, okay, σας έδωσα τις σχετικές απαντήσεις. Αυτό που θα πρέπει να προβληματιστούμε άπαντες πλέον ως πολιτεία και ως χώρα, είναι το δημογραφικό. Εμείς είμαστε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πάρα πολύ.
1: Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας. Συμφωνούμε
2: από το δημογραφικό. Έτσι. Και μάλιστα η Φλόρινα και ως ακρίτες και ως ορεινός όγκος ακόμα παραπάνω. Υπάρχουν δήμοι που έχουν πάνω από 16% μείωση του πληθυσμού. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Ναι, αλλά 7 χρόνια δεν ήταν αρκετά για να εφαρμοστεί μια πολιτική για το δημογραφικό.
2: Με συγχωρείτε, το δημογραφικό, όπως σας είπα, δεν αλλάζει στα 2 χρόνια. Οι γεννήσεις το ότι μειώνονταν δεν είναι των 7 χρόνων. Αχα. Οι θάνατοι οι οποίοι ή οι μετακινήσεις εσωτερικές είτε στο εξωτερικό ήταν και οικονομική κρίση, μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Όλα αυτά
2: σιγά σιγά έχουν αρχίσει και διορθώνονται. Γι' αυτό και αναμένεται να πάρουμε νομοθετική πρωτοβουλία εντός των επόμενων ημερών με την κυρία Μιχαηλίδου, ώστε και η Φλόρινα να ενταχθεί στο πρόγραμμα των 10.000 ευρώ με συγκεκριμένα διαφορετικά κριτήρια από αυτά του Εύρου, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι κυρίως στην περιοχή, να μείνουν στην περιοχή, και είναι μια αρχή. Από εκεί και πέρα πρέπει
0: να δείτε και άλλες πολιτικές, κύριε Παπασωτηρίου, γιατί
2: να κάνουμε την εκπαίδευση με την καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας, με νέες θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες, διότι μην ξεχνάτε πόσο ήταν ο κατώτατος μισθός όταν αναλάβουμε και πόσο είναι σήμερα και πόσο είναι ο μέσος μισθός σήμερα. Να μου πείτε, έχουμε την ακρίβεια. Συμφωνώ. Είναι όμως και ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο με διαφόρους τρόπους και εμείς δεν έχουμε το μαγικό ραβδί, προσπαθούμε να το λύσουμε.
0: Πάντως πρέπει να βρείτε και άλλες πολιτικές για την πάταξη αυτού εδώ του θέματος του δημογραφικού, της μεγάλης πληγής της ελληνικής κοινωνίας, γιατί πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας κάποιες συνταρακτικές ειδήσεις για κλείσιμο 45 νηπιαγωγείων και άλλων τόσων σχολείων πανελλαδικά. Έτσι. Που αυτό σημαίνει μεγάλο το πρόβλημα το δημογραφικό. Με αυτά, κύριε Παπασωτηρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
1: καλημέρα στη Φλόρινα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και μετά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παπασοντηρίου, πάμε στον επόμενο προσκεκλημένο μας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Τον ψάχναμε διεκδικούμενα, τον κύριο Τεμπονέρα, ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τον βγάζουμε ως στέλεχος της ελληνικής αριστεράς. Να το σημειώσουμε.
0: Πριν από ένα μήνα. Ναι, ήταν το μεταβατικό στάδιο που για ορισμένα στελέχη τουλάχιστον ισχύει αυτό το θέμα. Ήθελα να το ρωτήσω, το αποταμίευμα από τη χθεσινή πρώτη σύνοδο, συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και το στίγμα που έδωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας για την επόμενη μέρα, ποιο είναι, κύριε Τεμπονέρα?
2: Νομίζω ότι υπάρχει μια αλλαγή πολιτικής φάσης που αποτυπώνεται σιγά σιγά, θεωρούμε, και στις δημοσκοπήσεις. Είναι γεγονός ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη διευρύνει την απήχησή της. Αυτό αποτυπώνεται πια και σε αριθμούς. Νομίζω ότι υπήρξε μια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα η οποία συνιστά μια ομιλία αλλαγής πολιτικού παραδείγματος και διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου εθνικής, στρατηγικής και δημοκρατικής ανασυγκρότησης. Άρα υπάρχει μια πρόταση που δεν αφορά απλά την αλλαγή διαχείρισης, αφορά μια αλλαγή όσον αφορά την αντίληψη πολιτικής στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Περνάμε από τη διαχείριση, θα έλεγα, στην ανασυγκρότηση σε μια σειρά από ζητήματα, είτε αυτά αφορούν τους θεσμούς, είτε αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα, αλλά τελικά και την ίδια την δημοκρατία. Διότι τελικά, κατά την άποψή μας, η κρίση η οποία υπάρχει είναι κρίση πολιτική, είναι κρίση κοινωνική, αλλά είναι πάρα πολλά κρίση αξιακή. Οπότε η εμπιστοσύνη και η ανασυγκρότηση της θεσμικής λειτουργίας όλων των πραγμάτων είναι στο επίκεντρό μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν μιλάμε πια απευθυνόμενοι σε ένα κομματικό ακροατήριο. Στοχεύουμε σε ευρεία κοινωνικά στρώματα, στους εργαζόμενους, στη μεσαία τάξη, στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας.
0: Πάμε στο συγκεκριμένο. Πάμε στο συγκεκριμένο και θέλω να ρωτήσω, έκανε εντύπωση, το συζητήσαμε και με τον Θωμά τον Τσίμπα, το θέμα με τις τράπεζες. Στυλίτευσε το γεγονός ο κύριος Τσίπρας ότι οι μόνες επιχειρήσεις στη χώρα που δεν πληρώνουν ούτε ένα φόρο, ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος, είναι οι τράπεζες, με αφορμή τη συνέχιση του καθεστώτος του αναβαλλόμενου φόρου, ενώ την ίδια ώρα μοιράζουν μερίσματα δισεκατομμυρίων. Γιατί κάνετε αυτή την κόντρα? Κόντρα ρελάνς με τοπική σύγκρουση με το τραπεζικό κατεστημένο, κύριε Τεμπονέρα.
2: Οι Έλληνες πολίτες στήριξαν το τραπεζικό σύστημα στις πιο δύσκολες στιγμές της κρίσης. Με θυσίες, με φόρους, με περιορισμούς. Και σήμερα, αν θέλετε, είναι η ώρα το τραπεζικό σύστημα να ανταποδώσει αυτή τη στήριξη. Να στηρίξει την πραγματική οικονομία, να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να διευκολύνει τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν στέγη, να βοηθήσει την καινοτομία, να χρηματοδοτήσει την παραγωγή. Οι τράπεζες δυστυχώς φαίνεται να λειτουργούν ως μηχανισμός διαμοιρασμού των κερδών στους μετόχους τους. Άρα, άλλωστε, όταν ο μέσος όρος κερδοφορίας των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοντά στο 1% του ονομαστικού ΑΕΠ, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό φτάνει κοντά στο 2%, εξαιτίας κυρίως της διαφοράς της μεγάλης που υπάρχει μεταξύ επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων, αλλά βεβαίως και εξαιτίας των καταχρηστικών πρακτικών που ισχύουν στις υπέρογγες χρεώσεις. Άρα λοιπόν εδώ, και επειδή οι ισολογισμοί αποδεικνύουν ότι υπήρχαν περίπου 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη για τις τράπεζες το προηγούμενο έτος, εξ αυτών 2,7 δισεκατομμύρια είναι εκείνα τα οποία μοιράστηκαν ως κέρδη στους μετόχους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχει ένας κοινωνικός ρόλος για το τραπεζικό σύστημα και για τον λόγο αυτό θα πρέπει με έναν τον άλλο τρόπο να ανταποδώσουν μια κοινωνική στήριξη την οποία έλαβαν και οι ίδιες ως ανακεφαλοποιούμενες τράπεζες από τον ελληνικό λαό.
1: Πάντως όλες οι ανώνυμες εταιρείες αποδίδουν, εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αποδίδουν μερίσματα στους κατόχους των μετοχών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Εντάξει, φαντάζομαι καταλαβαίνετε και εσείς ότι οι τράπεζες δεν είναι μια ανώνυμη, οποιαδήποτε ανώνυμη εταιρεία. Ειδικά δε
1: ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι, ναι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι οι τράπεζες.
2: Όταν λοιπόν υπήρξαν και αποφάσεις.
1: Απλά εγώ θα ήθελα να μην, μην φάμε όλο το χρόνο μας για τις τράπεζες. Να πάμε λίγο.
2: Γι' αυτό απάντησα, ναι.
1: Ναι. Όχι, δεν είπα εγώ για τις τράπεζες.
0: Εγώ ρώτησα. Εγώ είμαι ο ένοχος.
1: Πιστεύω, κύριε Τεμπονέρα, θα συμφωνείτε ότι η εντυμότητα αποδεικνύεται και από τη συνέπεια λόγων και πράξεων, έτσι δεν είναι? Με αυτό εδώ.
2: Αυτό είναι καθαρό. Γι' αυτό άλλο
1: είναι καθαρό και γι' αυτό το.
2: Του 15-19,
1: ανέφερε και ο.
2: Κανείς δεν έχει να καταλογίσει στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το παραμικρό, ούτε ένας δεν τόλμησε ακόμα και από τους πολιτικούς του αντιπάλους να αμφισβητήσει την εντυμότητα και την καθαρότητα των πεπραγμένων. Σε αυτό συμφωνούμε πράγματι.
1: Πάντως δεν υπήρχε συνέπεια λόγων και πράξεων, γιατί το οικονομικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και πάει λέγοντας, δεν θα μείνουμε στο παρελθόν, θα έρθουμε στο σήμερα και μάλιστα θα έρθουμε σε αυτά που
2: τι
1: ανακοίνωσε.
2: Ένα σχόλιο, μισό λεπτάκι, γιατί κάνετε μία κρίση. Όταν κάνουμε τέτοιες κρίσεις, καλό είναι να βλέπουμε αν υπάρχει κυρίως συνέπεια λόγων και έργων στην παρούσα κυβέρνηση που κυβερνάει 7 χρόνια. Άρα θα περίμενα να μου πείτε αν υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων απέναντι σε μια κυβέρνηση που είπε ότι θα μειώσει το ρεύμα και το ρεύμα είναι 40%.
1: Μιλάμε για το νέο κόμμα, αν υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων. Και επειδή το νέο κόμμα έχει μια συνέχεια από την παλιά κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το ίδιο πρόσωπο είναι επικεφαλής, γι' αυτό το ανέφερα και θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα που
2: ούτε
1: αφορά
2: με αυτό
1: την.
2: Θα συμφωνήσω. Διότι δεν κρίνεται ένας νέος πολιτικός φορέας μόνο από τον επικεφαλής. Κρίνεται από την προγραμματική πρόταση, κρίνεται από το μοντέλο του κόμματος και κρίνεται και από τη λειτουργία εν γέννη την οποία έχει. Η οποία είναι διαφορετική.
1: Που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει τίποτα από προγραμματική πρόταση. Απλά έχουμε δει.
2: Πάλι δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Υπήρξαν 5 εμβληματικές προτάσεις που αφορούν και τις δημόσιες συγκοινωνίες και το θέμα των κόκκινων δανείων και το ζήτημα
1: τις δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, το 30% φθηνότερο ρεύμα.
2: Ένα λεπτάκι. Είναι άλλο να διαφωνείτε με τις προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν και άλλο να κάνετε μια κρίση που να λέει δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Οφείλουμε να είμαστε ακριβείς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ωραία, ακούσαμε πέντε προτάσεις.
2: Κάντε κριτική, δεν ακούσαμε λοιπόν, αν θέλετε, επί των προτάσεων και πείτε πού διαφωνείτε και πού συμφωνείτε για να το συζητήσουμε.
1: Όχι, δεν έχω
2: λέτε αφοριστικά, δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
1: Δεν έχουμε δει.
2: Εντάξει, δεν είναι στην αλήθεια στην πραγματικότητα.
1: Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και από ένα νέο
2: να
1: κόμμα.
2: Να συζητήσουμε όλα, καμία αντίρρηση.
1: Και από ένα νέο κόμμα περιμέναμε ένα συνολικό πρόγραμμα να ακούσουμε.
2: Σε 20 μέρες είστε εξαιρετικά βιαστικός, φαντάζομαι, και περιμένετε να ακούσετε μια συνολική πρόταση όταν κυβερνητικό σχέδιο.
0: Κύριε Ντεμπονέρα, θα σας διορθώσω. Δεν είστε 20 μέρες, είστε 30 μέρες. Από τις 26 στο Δυσίο είναι 26 με 26, είναι ένας μήνας και δύο μέρες. Έστω ένα μήνα και δύο μέρες θα έπρεπε να πείτε και την προγραμματική σας δέσμευση και να βγάλετε και τις 300 σελίδες με το τι θα κάνετε σε κάθε.
1: Δηλαδή,
0: αυτό θα έπρεπε να τα κάνετε αυτά.
1: Όλοι, ο κύριος, είναι απέτηση της κοινωνίας. Ο κύριος Τσίπρας είναι 20-30 μέρων που ανέφερες, έτσι. Πολιτικός
0: είναι...
1: και ο κύριος Ντεμπονέρας. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο.
2: Εγώ θέλω να το απαντήσω αυτό με ένα διαφορετικό τρόπο. Σε μερικούς μήνες από σήμερα έχουμε εκλογές, σωστά.
1: Ναι.
2: Είτε σε 3 μήνες, είτε σε 7, είτε σε 8 μήνες.
1: Αυτό είναι στο θέμα της κυβέρνησης.
2: Έχετε δει τη Νέα Δημοκρατία να έχει καταθέσει κυβερνητικό προεκλογικό πρόγραμμα?
1: Μα υλοποιεί ένα πρόγραμμα που είχε προεκλογικά.
2: Όχι, αφήστε τι ακολουθεί. Μιλάμε για το τι θα κάνουμε.
1: Ένα νέο κόμμα όταν εμφανίζεται δεν πρέπει να παρουσιάσει.
2: Έχει καταθέσει Νέα Δημοκρατία κυβερνητικό πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία?
1: Καταρχήν δεν θα απολογηθώ εγώ. Καταρχάς δεν θα απολογηθώ εγώ για την Νέα Δημοκρατία.
2: Λέω ότι
1: εγώ κάνω ερωτήσεις για ένα νέο πολιτικό σχήμα που εμφανίστηκε, ένα νέο πολιτικό κόμμα που εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή, να μου πει τι προτάσεις έχει. Και αυτό
2: ωραία,
1: που άκουσα πέρα από τις πέντε
2: λοιπόν,
1: προτάσεις.
2: Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν, έχει συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο, συνεδρίασε πρώτη φορά χτες. Υπάρχουν οι τομείς οι οποίοι θα εμβαθύνουν, θα συνδιαμορφώσουν με την κοινωνία τις προτάσεις πολιτικής. Ορίζοντα έχουμε αποτυπώσει να είναι η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα δοθεί βεβαίως αναλυτικά συνέντευξη για όλους και για όλα, φυσικά και για το κυβερνητικό πρόγραμμα, με ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, αλλά και πλήρως κοστολογημένο. Άρα δεν νομίζω ότι είναι τόσο μακριά για ένα πολιτικό φορέα που μετράει ένα μήνα ζωής. Να κάνουμε λίγο υπομονή μερικές μέρες για να ακούσουμε
1: ακριβώς. Αφού το λέτε, θα κάνουμε υπομονή λίγους μήνες μέχρι την έκθεση για να τα ακούσουμε και πολύ σωστά το λέτε. Εγώ θα μείνω στο γεγονός και στην απάντηση που έδωσε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά την οικονομία, που λέει ότι υπεραποδίδει από το 19, δημιουργώντας δημοσιονομικό χώρο για κοινωνικές παρεμβάσεις χωρίς να φορολογηθούν ούτε στα μεσαία, ούτε στα χαμηλά, ούτε στα υψηλά εισοδήματα. Ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Ποιο είναι αυτό το άλλο μείγμα πολιτικής? Γιατί και επί ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, αφήστε να απαντήσω.
1: Ναι.
2: Ωραία. Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας? Είπε ότι ο στόχος του πλεονάσματος ήταν 2%. Η κυβέρνηση, κυρίως μέσω των έμεσων φόρων, έπιασε ένα πλεόνασμα 4,9%, περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Μπορούμε να δώσουμε τα χρήματα αυτά πίσω στην ελληνική κοινωνία? Προφανώς όχι, διότι υπάρχει και ο κόφτης, η λεγόμενη ροφή διαπανών. Όμως με αυτό το ποσοστό που είναι 3,2% κατέτος, ως ποσοστό του ΑΕΠ και ως ποσοστό μεγένθησης δηλαδή, επαρκούν τα χρήματα αυτά όχι για να πηγαίνουν σε κουπόνια και φόρα απαλλαγές των πλουσίων, αλλά για να δίδονται σε προτάσεις πραγματικής πολιτικής που θα βοηθήσουν την καινοτομία, την νεολαία, τη στέγαση, το κοινωνικό κράτος. Εκεί είναι η στρατηγική διαφωνία μας με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν επικροτούμε και λέμε ότι καλώς προήλθε το πλεώνασμα αυτό. Το αντίθετο θα λέγαμε. Θα λέγαμε ότι το πλεώνασμα αυτό, το υπερπλεώνασμα μάλλον, διαφωνία μας με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν επικροτούμε και λέμε ότι καλώς προήλθε το πλεώνασμα αυτό. Το αντίθετο θα λέγαμε. Θα λέγαμε ότι το πλεώνασμα αυτό, το υπερπλεώνασμα μάλλον, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν χρήματα.

0: 13ο, 13ο και 14ο μισθό, πώς ή θα δώσετε πάλι σε αυτή την ομάδα μία επιχορήγηση?
1: Κάνοντας ένα πολλαπλασιασμό με την αύξηση με σταθμικά των 500 ευρώ που έχουμε ανακοινώσει για νοσηλευτές και γιατρούς και εκπαιδευτικούς, γιατί παρένθεση λέμε ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, διότι δεν είναι δυνατόν αυτή η στιγμή ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός στην Κρήτη, στα νησιά ή εδώ κοντά στην Αίγινα σε εμάς να αμείβεται με πρώτο μισθό 800 ευρώ και να χρειάζεται 400 μόνο από αυτά για να δώσετε ενίκεια. Έχουμε καταστάσεις όπου οι εκπαιδευτικοί μας δουλεύουν το βράδυ delivery και πηγαίνουν σουβλάκια στους μαθητές τους για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Λέμε ότι αυτή η συνθήκη λοιπόν πρέπει να ανατραπεί. Και αν κάνετε τον πολλαπλασιασμό με την πρόταση την οποία σας αναφέρουμε για αύξηση 500 ευρώ, είναι πολύ περισσότερο από το 13ο και 14ο μισθό.
2: Πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε θερμότατα για τις απαντήσεις σας, για τις ερωτήσεις μας. Ήταν εξαιρετικά διαφωτιστική αυτή η επικοινωνία και ο καθήσας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
0: Την καλημέρα μας.
2: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Σημειωτών διεξάγεται η κίνηση προς τις παραλίες της Χαλκιδικής με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων από το πρωί, όταν σημειώθηκε και τροχαίο ατύχημα. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Θεσσαλονίκη, Σμουδανιών μέχρι και το Νέο Ρίσιο, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο φανάρι της Νικήτης. Κανονικά διεξάγεται κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, καθώς από το βράδυ χθες αποκαταστάθηκε πλήρως η κίνηση και στα δύο ρεύματα, τα οποία είχαν κλείσει λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, στην οποία παρουσιάζει ένα συνολικό απολογισμό της πορείας, με αφορμή η συμπλήρωση 3 ετών από την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και τη συμπλήρωση 7 ετών από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναφέρει. Εξηγεί ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο της χώρας με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας πως οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και τα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Τονίζει μάλιστα ότι 9 στις 10 προεκλογικές δεσμεύσεις είτε ήδη έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Η Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια, όπου βρίσκονται 2.741 διασώστες για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες τους 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, η πυροσβεστική, οι δήμοι και οι θελοντικές ομάδες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέργεια του Δήμου Ναυπακτίας στην Ετωλοακαρνανία. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά.

0: σε δασική έκταση στην περιοχή κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο και τις δύο πυρκαγιές αλλά και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς ισχύει σήμερα σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη. Ένας από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία, η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Με το καλώδιο στο χέρι πιάστηκε 20χρονος σε οικισμό του Δήμου Θέρμης την ώρα που προσπαθούσε να το συνδέσει σε στήλο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος με σκοπό να ηλεκτροδοτήσει παράνομα πρόχειρο κατάλημα στο οποίο διαμένει. Η παράνομη σύνδεση διακόπηκε άμεσα καθώς επιπλέον της ρευματοκλοπής συνιστούσε και κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και ο ίδιος συνελήθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ένας 42χρονος έχασε τη ζωή του και ένας άλλος άνδρας 41 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σύνδου Χαλάστρας μετά από μετοπική σύγκρουση. Σε ασφαλή λιμένα της Τουρκίας τριμουλκείται το δεξαμενόπλιο YM Jupiter, το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόνισο. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο Αιγαίων Πέλαγος κατάφερε να προσδέσει με επιτυχία το δεξαμενόπλιο σημαίας Μάλτας και να το απομακρύνει από την περιοχή. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης ένας 42χρονος αλλοδαπός καθώς εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ της Τροχέας να κινείται με την λιγκιώδη ταχύτητα των 149 χιλιόμετρων την ώρα τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 60 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγούσε μάλιστα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Τούμπας γυναίκα 51 ετών, η οποία ασκώντας σωματική βία σε έναν 93χρονο, κατάφερε να το αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ καθώς και μία τραπεζική κάρτα. Η γυναίκα είχε στήσει καρτέρι έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε ο ηλικιωμένος και την ώρα που εκείνος άνοιξε την πόρτα για να μπει στο κτίριο τον ακολούθησε και του επιτέθηκε καταφέροντάς του να του αφαιρέσει το χρηματικό ποσό και την τραπεζική κάρτα. Η γυναίκα εντοπίστηκε λίγο αργότερα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της ομάδας Δίας και συνελήφθη για ληστεία σε βάρος του ηλικιωμένου. Έως την Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξατόμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Ο καιρός γενικά έθριος σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη. Μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία.
1: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, τι κάνουμε?
1: Κάνει μια εισαγωγή για την
0: τελευταία. Τι να κάνω, έχουμε την αγαπημένη μας. Πες το.
1: Ζωή Κοτελοπούλου.
0: Ζωή Κοτελοπούλου, κυρίες και κύριοι.
1: Πήρε τη σκητάλη λοιπόν, από τη Σοφία
0: Σακάλη. Πήρε τη σκητάλη και συνεχίζει τον αγώνα του 102 FM της R3 από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και την εκπομπή Πανόραμα Επικαιρότητας με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
0: Και Θωμά Τσίμπα. Και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση, το έχουμε προαναγγείλει, να έχουμε τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον μάχημο εργατολόγο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μητρόπουλο.
2: Κύριε Τριανταφυλλίδη, κύριε Τσίμπα, αγαπητοί ακροατές σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.
0: Ποια τιμή που όταν λέμε ότι θα έχουμε τον Μητρόπουλο, γίνεται χαλασμός κυρίου.
2: Λοιπόν, σας αγαπάει ο κόσμος.
0: Εσάς αγαπάει, αφήστε μας τώρα.
2: Λοιπόν. Είναι και τα θέματα.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν. Αγαπητέ Αλέκο, εμείς 20-25 χρόνια με καλούσες στις εξαιρετικές εκπομπές και με τον κύριο Τσίμπα. Έτσι. Αλλά άρα και δίνεται έμφαση στα κοινωνικά θέματα.
0: Από το Ράδιο Μακεδονία κανάλι 1 και την TV Μακεδονία, δεκαετία του 90. Έτσι.
1: Και
0: μετά το Λαβύριθο. Και μετά το Λαβύριθο, κάθε Παρασκευή.
2: Διαχρονικά έχετε δημιουργήσει ένα σπουδαίο κοινό με κοινωνική ατζέντα.
0: Να είστε καλά.
2: Αυτό σας αγαπάει. Κύριε Μητρόπουλε, ο κόσμος.
0: Κύριε Μητρόπουλε, για ποιο λόγο η κυβερνητική τροπολογία δεν καλύπτει το σύνολο των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη και οι ενστάσεις σας είναι πολύ σοβαρές, πολύ κέρυες και κάθετες και βασικά το περιγράψαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Τι μπορεί να γίνει, δηλαδή μπορεί να διορθωθεί τώρα η τροπολογία η οποία ψηφίστηκε και με ψήφους και των κομμάτων της αντιπολίτευσης?
2: Στις ενστάσεις μου που την προηγούμενη Πέμπτη της είπα στο συναδέλφο στον κύριο Στραβελάκη και στην κυρία Καραμήτρου, ο κύριος Μαρινάκης κατά λέξη απήντησε, σέβομαι τον καθηγητή μου, γιατί είπα ποιες ενστάσεις, θα τις πω τώρα, αλλά ή δεν υπάρχει χώρος ή δεν μπορούμε να επεκταθούμε κλπ. Τώρα τι είναι το ζήτημα? Σας το λέω με ένα παράδειγμα. Πριν ψηφιστεί.
0: Συγγνώμη για να καταλάβουμε, κύριε Μητρόπουλε, κύριε καθηγητά, τι θα πει δεν υπάρχει χώρος? Εδώ έχουν, αυτά συζητούσαμε τώρα, έχουν 4,7 δις κέρδη οι τράπεζες. Δεν πληρώνουν φόρο με τον αναβαλλόμενο φόρο οι τράπεζες. Τι δεν έχουν χώρο δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο χώρος, ας πούμε.
2: Πέρα από αυτό, με την τροπολογία που πέρασε από σήμερα, είναι ήδη νόμος του κράτους. Με τη μεθόδευση αυτή, δυστυχώς, και αυτό είναι το πιο ανήθικο και ανέντιμο, και κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, παλιά και επελάβνοντα δεν είπαν τίποτα, δυστυχώς, και ντροπή για τον κόσμο, για τον πολιτικό κόσμο, διότι με την τελευταία τροπολογία στην ουσία ανακεφαλαιοποίησανε για τέταρτη φορά με 10 δις με ματωμένους στόχους δανειοληπτών τις τράπεζες, και θα σας πω γιατί.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν 350.000 που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Κάποιοι είχαν ματώσει, είχαν ασθενήσει, είχαν πεθάνει, αλλά είχαν εκπέσει. Είχαν εκπέσει τις ρύθμισης, έτσι το λέμε. Οι περισσότεροι είχαν εκπέσει. Αδυνατούσαν να πληρώσουν, δεν ανταποκρίθηκαν, έμειναν άνεργοι, μείνανε χωρίς εισόδημα, δεν πληρώσανε. Και μείνανε εκτός. Ήρθε η κυβέρνηση και λέει, από τους 350.000 που έχουν ενταχθεί στην ουσία, 380.000 που είχαν κατά καιρούς υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, εγώ εντάσσω 80 έως 100.000, αυτοί ενταχθήκανε, 80 έως 100.000 με ρήτρα συνέπειας και ενεργούς ρύθμισης. Αυτό όμως δεν το είπε ο Άριος Πάγος. Κύριε Τσίμπα και αγαπητέ Αλέκο, ο Άριος Πάγος δεν είπε να εντάξετε στη ρύθμισή σας, την νομοθετική ρύθμιση, να εντάξετε μόνο όσους από το 2010 μέχρι το 2026 που ματώσανε να πληρώσουν τους ματωμένους στόχους των δανείων επί των άλλων κεφαλαίων, όλοι αυτοί πλήρωσαν 10 δις. Όλοι αυτοί του νόμου Κατσέλη, άλλες 400.000 του δικαστικού συμβασμού τους οποίους εξήρεσε. Αυτοί πλήρωναν και θα συνεχίζουν να πληρώνουν τόκους επί των άλλων κεφαλαίων τους, των συνολικών δανείων, παραβιάζοντας την κυβέρνηση την απόφαση του
0: ερώτηση,
2: Αλήπαου.
0: Ερώτηση τώρα,
2: διευκρίνηση. Να και τρίτη
0: ναι,
2: κατηγορία.
0: Ναι, ναι.
2: Πρώτη κατηγορία λοιπόν είναι 250 με 300.000 του νόμου Κατσέλη που τους εξήρεσε. Η δεύτερη κατηγορία του εξοδικαστικού συμβασμού που θα συνεχίζουν και πλήρωναν μέχρι τώρα τόκους παρά το νόμο και παρά την τραπεζική πρακτική. Mm-hmm. Και τρίτο, είναι άλλες 300.000 συνανθρώπων μας, δανειοληπτών, εσείς, εμείς κλπ, που δανειστήκαμε, μπορέσαμε, ανταποκριθήκαμε, ματώσαμε και τελικά οι τράπεζες συνεχίζουν να εισπράττουν τόκους πάνω από αυτό που λέει ο Άριος Πάγος. Άρα η κυβέρνηση κοντολογής ευνόησε και υπήγαγε και σωστά 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη και εξήρεσε 1.000.000 σχεδόν του νόμου Κατσέλη, του εξοδικαστικού και των κατηδίαν ρυθμίσεων με τις τράπεζες.
0: Ερώτηση, κύριε Μητρόπουλε, ερώτηση. Γιατί υπάρχουν και οι συνεπείς δανειολήπτες, αυτοί που δεν επεδίωξαν να μπουν ποτέ ούτε σε νόμο Κατσέλη, ούτε σε νόμο Τριανταφυλλίδη, ούτε σε νόμο Μητρόπουλου, ούτε πουθενά. Και πλήρωναν κανονικά. Παρόλο που ήταν απολυμμένοι άνεργοι, πλήρωναν κανονικά. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει, γιατί είπατε το 2010 με το 2026, υπήρχε κάποιος πρακτικός τρόπος έτσι ώστε να προσδιορίσουμε ποιοι από αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να πληρώνουν τους παράνομους τελικά από ό,τι αποδείχθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου παράνομους τόκους, γιατί προσδιορίζονταν επί του κεφαλαίου και όχι επί της δόσεως. Λοιπόν, μπορούσαμε να βρούμε αυτούς που δεν ήταν παταχτσίδες, δηλαδή που από το 2010... Μισό λεπτό. Για να γίνει κατανοητή η ερώτηση και παρακαλώ διορθώστε με αν κάπου κάνω λάθος. Ότι από το 2010... ο Τριανταφυλλίδης πλήρωνε μέχρι το 18 και από το 18 και μετά δεν μπορούσε άλλο να πληρώσει και σταμάτησε. Και άρα με βάση την κυβερνητική τροπολογία είναι εκτός. Δεν θεωρείται ενεργής η σύμβασή του.
2: Εκτός από ένα 5-10% που είναι αυτό που λέτε, που ο όρος δεν είναι δόκιμος και δεν πρέπει
0: να το λέμε.
2: Εσείς οι προοδευτικοί άνθρωποι και λοιπά και να λέμε υπάρχουν κάποιοι φίλοι των πολιτικών που φτώχευσαν τις επιχειρήσεις τους και οι ίδιοι ζουν πλουσιοπάροχα στην Ελβετία. Αυτό είναι ένα 5-10%. Αλλά κυρίως είναι φίλοι του συστήματος και του πολιτικού προσωπικού όλων των κομμάτων. Το 90% όμως μάτωσε. Τωμά και Αλέκο μάτωσαν. Και αυτοί εξηρέθησαν. Τι είπε ο Άριος Πάγος? Είπε όποιος έχει δανειστεί στο νόμο Κατσέλη, γιατί έκρινε η υπόθεση του νόμου Κατσέλη. Όποιος έχει δανειστεί, κακώς πλήρωνε τόκους επί του συνολικού άλικτου κεφαλαίου, έπρεπε να πληρώσει επί της μηνιαίας δόσης. Λοιπόν, εδώ οι τράπεζες σώρευσαν 10 δις. Τα funds, οι τράπεζες, οι services πήραν 10 δις. Η κυβέρνηση επέστρεψε 700 δις, έχω το νόμο μπροστά μου, γιατί 700, 500 μελλοντικές δόσεις θα ευνοηθούν οι 100.000 και 200 αναδρομικά εκατομμύρια, 700. Άρα εισέπραξαν 10 δις. Η κυβέρνηση και οι τράπεζες επιστρέφουν τα 700, ανακεφαλαιοποίησαν οι δανειολήπτες κατά 9 δισεκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, ταΐσανε τις τράπεζες με τους ματωμένους τόκους τους. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Δηλαδή η τελευταία διάταξη, ο νόμος, έκανε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών τέταρτη κατά σειρά, κατά 10 δις σχεδόν.
1: Ναι, αλλά η κυβέρνηση, κύριε Μητρόπουλε, η κυβέρνηση πώς θα μπορούσε να διαχωρίσει τους μπαταχτσίδες που υπήρχαν μέσα σε αυτές
2: τις χιλιάδες? Δεν υπάρχει ευρώ, δεν τον δέχομαι, αλλά υπάρχει...
1: Ο κακοπληρωτής.
2: Τα έχουν τα στοιχεία οι τράπεζες. Τώρα που μιλάμε, καταλαβαίνουν και ξέρουν ποιοι μιλάμε, τι λέω, τι λέτε κλπ. Άρα λοιπόν έχουν τα πάντα τα στοιχεία. Για κοσμάκης είναι, άνθρωποι περήφανοι είναι, άνθρωποι αξιοπρεπείς είναι κατά 90% που μπάτωσαν, έγιναν άνεργοι, έχασαν εισόδημα, χάσανε τα δώρα τους, δανείστηκαν από το παρακατηρικόν ή από τις τράπεζες. Ξέρει να φεύγουν, Θωμά και Αλέκο, από το 12, από το 10, με παρέμβαση δικού σας πολιτικού συνταγματολόγου, από το 12... Επίσης με το Σαμαρά Βενιζέλος που καταργήσαν τα δώρα και να είναι ο συνταξιούχος δανεισμένος και να σου λέει τώρα η τράπεζα παρά το ότι έχασες 12 μισθούς κατέτος από τους οποίους πλήρωνες το δάνειό σου να σου λέει και πλήρωνε κανονικά και σου αφαιρώ τα δώρα.
1: Για 100.000 όμως κόσμο δανειολήπτες.
2: Έδωσε εξήγηση η κυβέρνηση Σαμαρά Μενιζέλου. Αν αυτοί που δανειστήκανε και χάσανε τα δώρα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των τραπεζών. Άρα λοιπόν έτσι, τα έχουν τα στοιχεία, αγαπητέ κύριε Τσίμπα και αγαπητέ Αλέκο.
0: Τώρα πώς μπορούν πρακτικά, γιατί θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο που δεν έχει ερωτηθεί και είναι στη συνέχεια με του πρώτου ρύθμιση, μέρος. Με νέα ρύθμιση, ποιος θα τη φέρει τη νέα ρύθμιση, η κυβέρνηση αποκλείεται να τη φέρει.
2: Η κυβέρνηση η οποία μετά από πίεση και δική σας και δική μας έφερε αυτή τη μερική, τη τμηματική. Με τις 100.000. Δεν λέγατε και εσείς σε εκπομπές σας πριν.
0: Μπορούν να προσφύγουν αυτοί οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται.
2: Μπορούν και θα δικαιωθούν, αλλά πρέπει να προσφύγουν. Θα ματώσουν.
0: Ναι, θα ματώσουν πάλι.
2: Μπορούν να προσφύγουν.
0: Πάλι θα ματώσουν. Πάλι
2: και θα δικαιωθούν. Θα δικαιωθούν υπό τον όρο ότι ο Άριος Πάγος θα μείνει σταθερός στην ομολογία του. Ναι. Διότι εγώ που δίκασα και κέρδισα τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων το 2015 και είπε υπό την προεδρία του κυρίου Ρίζου να επιστρέψουν τα δώρα στους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, ήρθε η κυρία Σακελαροπούλου 3 μήνες πριν γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας το 2019, ανέτρεψε τις αποφάσεις του δικαστηρίου της και είπε όχι ποτέ δώρα σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Άρα έχουμε και άλλα τρόπο. 3 μήνες πριν γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας. Ναι. Με την απόφαση της χάρισε 40 δις στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι,
2: αυτά
0: ναι.
2: Να τα λέμε αυτά.
0: Να τα λέτε και για αυτούς που την ψήφισαν, λοιπόν, να κάνουν την αυτοκριτική, να κόβουν τις φλέβες τους γιατί την ψήφισαν. Τέσματο, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Με το Θωμά κάναμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θέλω να το ρωτήσω εδώ και καιρό, κύριε Μητρόπουλε, αγαπητέ μου Αλέξη. Λοιπόν, αυτή η ιστορία που ο Τσίπρας την ονόμασε και καλαμπούρι, το καλαμπούρι πρέπει να τελειώνει. Έπεσε η γραμμή, ακριβώς θα το ρωτούσα για τον αναβαλούμενο πόρο, αν μπορεί να προσληθεί.
1: Είπε τη μαγική λέξη Τσίπρας,
0: τελείωσε.
1: Και πέσαν, γκρεμίσανε τα πάντα.
0: Γκρεμίσανε τα πάντα. Ζωή Κουταλαβούλη, κυρίες και κύριοι.

0: Απεκαταστάθη η επικοινωνία, απεκαταστάθη η διασύνδεση με την κονσόλα. Κύριε Μητρόπουλε, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Μας ακούτε?
1: Με ρωτήσατε αν μπορούν να προσφύγουν. Βεβαίως μπορούν να προσφύγουν, αλλά καλύτερα με νομοτική ρυθμίση
0: θα
1: να μην ματώνουν άνθρωποι, απλοί δανειολήπτες.
0: Μα άμα ήθελε να το κάνει η κυβέρνηση, γιατί θα περιμένει και δεύτερη τροπολογία για να το κάνει?
1: Μα επέλεξε να ανακεφαλοποιήσει τις τράπεζες με τους στόχους των δανειολήπτων.
0: Λοιπόν, μια που είπατε για τις τράπεζες, και ήταν μια κουβέντα που κάναμε τώρα στο πρώτο μέρος. Ρωτώ ευθέως, μην ξαναπέσει η γραμμή. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή που οι τράπεζες είναι οι μόνες επιχειρήσεις στη χώρα που δεν πληρώνουν φόρο, ως πότε θα και γιατί κάποιοι φορείς, είτε μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, είτε νομικά πρόσωπα, δεν έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη στο όνομα της ισότητας των πολιτών? Γιατί οι τράπεζες να εξαιρούνται από τη φορολογία?
1: Κάποιοι το έχουν θέσει, εμείς το έχουμε θέσει. Mm-hmm. Το 2012 που η κυβέρνηση, να μην λέω τώρα, πάλι Σαμαρά Βενιζέλου ψηφίσανε τον αναβαλλόμενο. Ναι. Εμείς τότε δεν το είχαμε ψηφίσει η αντιπολίτευση. Mm. Το 2016 η κυβέρνηση Τσίπρα ξανά ευνόησε τις τράπεζες με νόμο για τον αναβαλλόμενο. Uh-huh. Η αντιπολίτευση τότε δεν ξέρω τι έκανε. Άρα λοιπόν είναι εμπεγμός των τριών μνημονιακών κομμάτων, ναι, και ενθάρρυνση, εύνοια, επιτοκιακή και οικονομική εύνοια προς τις τράπεζες.
0: Και κάτι είναι άλλο που λένε.
1: Είναι έμεση ανακεφαλοποίηση.
0: Μα το είδατε, τέταρτη ανακεφαλοποίηση, το είπατε. Βάζει, και λοιπόν, κάτι άλλο. Οι τράπεζες, ο θεσμικός τους ρόλος είναι να παίρνουν χρήματα, έτσι, από τις επιστροφές των δανείων, και αυτά τα χρήματα να τα επενδύουν στην οικονομία. Εσείς έχετε δει, γιατί από όλους τους προέδρους των ομοσπονδιών, επαγγελματοβιοτεχνών, βιοτεχνών, επιχειρηματιών κλπ. Λένε, από τις τράπεζες ούτε απ' έξω δεν μπορούμε να περάσουμε.
1: Μα έχετε δει κάποιον να μπαίνει στην τράπεζα επί τη δευματία, έμπορο, αγρότη, φτηνοτρόφο,
0: μελισσοκόμο,
1: αλιαία?
0: Έτσι.
1: Έμπορο. Μπορεί να μπαίνει, αν δεν έχει την εύνοια κάποιου κλπ. Να ακουστεί.
0: Να πάρει τηλέφωνο,
1: Μα μπορεί να μιλάμε για τράπεζες.
0: Κατόπιν ενεργειών μου, ναι.
1: Όπως ήταν παλιότερα οι τράπεζες. Μπορεί να προσεγγίσει κάποιος και να συζητήσει και να ακουστεί το θέμα του. Άρα για ποιο τράπεζο, για ποιο τραπεζικό σύστημα. 50 δις ανακεφαλοποίησαμε τις τρεις, άλλα 10 δις τώρα, 60 δις. Κι όμως κανένας ταπεινός, επιτιδευματίας, περήφανος άνθρωπος δεν μπορεί να τις προσεγγίσει και να ακουστεί το αίτημά του. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι...
2: Μας κουνάνε και το δάχτυλο κιόλας οι
0: τράπεζες.
1: Το θέμα είναι ότι τώρα βεβαίως ο κόσμος δεν πρέπει να προσφύγει, αλλά θα προσφύγει. Ήδη εμείς και με αυτά που υποστηρίζω και ως Επιστημονική Ένωση δεχόμαστε, αποθαρρύνουμε μέχρι τώρα. Θέλω το ίδιο να κάνουν και άλλοι εξειδικευμένοι συνάδελφοι, δανειολόγοι, τοκολόγοι, κάποιες ειδικότητες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, να μην ενθαρρύνουν τον κόσμο να ματώνει, διότι δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί και η δικαιοσύνη αργότερα. Επαναλαμβάνω, σας είπα το παράδειγμα της κυρίας Σακελαροπούλου. Mm. 4 χρόνια μετά, το ίδιο δικαστήριο, με τους ίδιους δικαστές, αλλά με διαφορετικό πρόεδρο, είπε να καταργηθούν τα δώρα.
0: Να ρωτήσω τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, διαβάζω σήμερα 60 πλάς στην εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, έχει ένα κεντρικό άρθρο, στοιχεία σοκ για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα. Μην μιλάμε μόνο για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, να μιλάμε και για τον ιδιωτικό τομέα ή πρώτα για τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ λοιπόν, λέει ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο μέσος μισθός 1048 ευρώ
1: καθαρά,
0: 1025,16 ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα το 2025.
1: Στο σύνολο.
0: Ανέφικτος, λέει ο στόχος για το μέσο καθαρό μισθό της κυβέρνησης, ο στόχος.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Μέσο μεικτό, καθαρό μισθό 1500 ευρώ στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα το 2027.
1: Παρακάτω έχουμε αυτά τα στοιχεία, τα επίσημα του ΕΦΚΑ προχθεσινά.
0: Mm.
1: Πρώτη φορά σχολιάζονται με την εξαιρετική εκπομπή σας. Έχουμε παρακάτω και μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης, όπως και μέσο μισθό μερικής απασχόλησης.
0: Ναι.
1: Εμείς πήραμε το μέσο μισθό στο σύνολο της ιδιωτικής οικονομίας και λέμε τι πανηγυρίζει η κυβέρνηση.
0: Mm.
1: 1200 ευρώ καθαρά ήταν ο μισθός πριν τα μνημόνια. Βεβαίως και διατηρηθήκανε τα δώρα ευτυχώς στον ιδιωτικό τομέα και ο μέσος ιδιωτικός μισθός υπολείπεται κατά 200 ευρώ του μισθού προμνημονίων.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι απλό αυτό.
2: Είναι μείον περίπου, σύμφωνα και με το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, νομίζω. Είναι
1: αργά, όταν τα βγάζαμε.
2: Είναι μείον 30% ο μισθός, ναι.
1: Όταν τα βγάζαμε τα στοιχεία πριν 2-3 χρόνια σε Επιστημονική Ένωση, τα αμφισβητούσε και η ΓΕΣΕ. Τώρα είδα, επαναλαμβάνει τα δικά μας στοιχεία. Αμφισβητούσαν, ναι, και ότι παίζανε μνημονιακή πολιτική ηγεσία στο Συνδικάτο.
0: Να ρωτήσω επίσης για τις συντάξεις χειρίας. Λέει εδώ στα χέρια της Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, η απόφαση του ΣΤΕ για το ψαλίδι συντάξεις χειρίας. Τι ψαλίδι έχει πέσει πάλι στις συντάξεις χειρίας?
1: Το Συμβούλιο Επικρατείας έκανε δεχτή την άποψη της κυρίας Κεραμέως να εφαρμοστεί η συνταξιοκτώνα ρήτρα Τσίπρα, που λέει ότι αν μία χείρα παίρνει δική της, παίρνει και του αείμισου συζύγου, να της καταργηθεί αμέσως η μία εθνική σύνταξη. Εάν αυτό συμβεί, και πήγε η κυρία Κεραμέως στο Συμβούλιο Επικρατείας για να εφαρμοστεί η σκληρή ρήτρα Τσίπρα, που λέει από τις δύο
0: συντάξεις. Μα καλά, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι θέλει? Και είπε, θα καταργήσουμε τους νόμους του Τσίπρα κλπ.
1: Το Συμβούλιο Επικρατείας δικαίωσε την κυρία Κεραμέως, που ζήτησε την εφαρμογή. Ζήτησε την εφαρμογή του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. Τώρα είναι στα χέρια της. Γιατί είπε ότι εμείς θα φέρουμε νομοθετική διάταξη να μην περικοπούν περαιτέρω οι συντάξεις χειρίας.
0: Μα είναι
1: δυνατόν. Εδώ είμαστε να δούμε τι θα γίνει.
0: Είναι δυνατόν τώρα με αυτή τη διαδικασία, δηλαδή οι άνθρωποι τραβάνε τις ψυχές τους στον τάραχο, δεν έχουν πραγματικά να βγάλουν το μήνα τους, φτάνουν σε 15, 16, 17 ημέρες το πολύ. Η αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύεται, όπως γράφει σήμερα και η εφημερίδα των συνταξιούχων. Και
1: μάλιστα,
0: νομίζω κύριε Μητρόπουλε, ότι όλα αυτά που μας είπατε, έχουμε ήδη κλήσεις για ερωτήσεις κλπ. Τον κύριο Μητρόπουλο να τον έχουμε 8 ώρες την ημέρα, δεν πρόκειται να σταματήσουν οι ερωτήσεις.
1: Άλλη φορά να έχουμε και ερωτήματα να απαντάμε στον κόσμο.
0: Θα απαντάμε.
1: Πιο χρήσιμο. Ωραία. Δηλαδή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά,
0: τον κύριο Μητρόπουλο. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: up in women's clothes, messed around with gender roles, lie my eyes and call me pretty.
1: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά, την τιμή, το προνόμιο να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον, έχω να το ακούσω πάρα πολύ γιατί τον κρατούν μακριά από μένα, αλλά ξέρουν την αγάπη που του έχω και την αδυναμία. Γιώργος Μήνος, κυρίες και κύριοι. Γιώργος Μήνος. Καλή σας ημέρα.
2: Γιώργο, ακούς?
1: Ο Γιώργος δεν μίλησε.
2: Γιώργο.
1: Που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στα οι παρεμβάσεις με το, τηλέφωνο και με τις δημιουργούν, ακούγεται από μέσα, ακούγεται, ναι, ακούγεται, αλλά δεν είναι, ναι, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Να το κλείσουμε, να το ξαναπάρουμε.

0: Λοιπόν, ό,τι δεν άκουγε τη φωνή σου.
1: Δεν άκουγε τη φωνή σου. Ό,τι είχα να πω τώρα, το είπα, επανάληψη δεν υπάρχει.
0: Γιώργος Μήνος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και νομίζω ότι είσαι πράσινο ακροτήρι, Γιώργο, έτσι.
2: Όχι, όχι, δεν είναι πράσινο ακροτήρι. Πράσινο ακροτήρι είναι, νομίζω εσύ είσαι, γιατί εμείς είμαστε όλοι με την Κροατία.
1: Την Κροατία. Από πού προέκυψε με στα κόκκινα η Κροατία. Είμαστε εμείς με την Κροατία. Γιατί είμαστε με την Κροατία, Γιώργο Μήνο?
2: Είδα χθες αδικία, είδα μάτι, δηλαδή.
0: Και ποιος αδικία, ποιος θέση να πεις ότι αδικία.
1: Συγγνώμη. Εμείς είμαστε φύση και θέση με το Κάπο Βερντέ.
2: Εγώ δηλαδή είμαι με την Κροατία, με την Κροατία.
1: Καλά. Ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν από το πράσινο ακροτήρι και το έλεγες και εγώ από σένα το θυμάμαι το πράσινο ακροτήρι και το είπα.
2: Ο Βαρέλα.
1: Και ο Βαρέλα και ποιος άλλος.
2: Ο Γκάρι Ροντρίγκες.
1: Τον Γκάρι Ροντρίγκες έλεγες. Και το θυμάμαι από σένα, από το πράσινο ακροτήρι. Είχε βάλει πόσα. Στο 3-3 παίζαμε με μια ιταλική ομάδα.
2: Νομίζω ότι είχε βάλει γκολ με τη Φιωρεντίνα.
1: Με τη Φιωρεντίνα. Έτσι, μπράβο. Από εκεί θυμάμαι τον Γιώργο Τομίνο που έλεγε
0: τώρα,
1: πράσινο ακροτήρι.
0: Ποιες τρίτες ομάδες πέρασαν, Γιώργο?
1: Γκάρι Ροντρίγκες.
2: Θα σου πω καταρχάς ότι ο Άρης πηγαίνει για το, θα πάρει το Σανουσί, έναν Ιβοριανό παίκτη, ο οποίος θα προκαλέσει, δεν ξέρω αν ξέρετε, για την ακτή ρεπαντοστού, Ιβοριανός.
1: Ναι.
2: Μισό λεπτό λίγο για να σας πω ποιοι παίκτες, ποιοι περάσαν, ή μάλλον να πούμε ότι η Κροατία κέρδισε 2-1 την Γκάνα και πέρασαν και οι δύο. Mm-hmm. Ο Παναμάς έχασε από την Αγγλία 2-0.
1: Mm-hmm.
2: Επίσης η Κολομβία 0-0 την Πορτογαλία και οι δύο περάσανε. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με το Ουζμπεκιστάν. Εδώ έγιναν πράγματα και θάματα.
1: Γιατί?
2: Ένα μάτς με ανατροπή κιόλας. 3-1. Uh-huh. Αφού περίμενα και το σκόρ Αλγερία-Αστρία. Εδώ στο δεύτερο ημίχρονο, όταν έβαζε ο ένας γκολ, έβαζαν και οι άλλοι μετά από 3 λεπτά.
0: Μάλιστα. Πάντως για την ιστορία, Γιώργο, να πούμε ότι 4 ομάδες δεν πέρασαν στη φάση των 32. Είναι το Ιράν, η Νότια
1: Κορέα,
0: για
1: το Ιράν.
0: Η Σκωτία και η Ουρουγουάη που ήταν τελευταία.
1: Η Σκωτία πέρασε, παιδί μου.
0: Δεν πέρασε.
2: Δεν πέρασε.
1: Α, δεν πέρασε η Σκωτία.
0: Θα
2: και απολύθηκε ο Κλάρκ. Και απολύθηκε ο Κλάρκ, ο οποίος 7 χρόνια τους βγάζει πρώτη φορά και στο Euro και παντού.
1: Μπράβο.
2: Στο Μουντιάλ, αλλά τον απέλησαν εκεί οι Σκοτζέλοι.
1: Είδες.
0: Μπορεί να τους ήταν ακριβώς πλέον.
2: Αλλά το Αλγερία, Αυστρία, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Ένα μάσε βάζει κόστο 92, 93 και αμέσως η Αυστρία, μια άμυνα εράμυνα με τα μάτια, με τα μάτια. Για να αρθεί η σοφάζη.
1: Του μαρκάρισε με τα μάτια, βλέπουμε.
2: Με τα μάτια. Άμα δείτε την κεφαλιά που έφερε.
0: Τέτοιες φάσεις έχουμε δει και σε άλλα παγκόσμια κύπελα, Γιώργο. Αν θυμάσαι και το παιχνίδι Γερμανία-Αυστρία. Δεν θυμάμαι σε ποιο μουντιάλ ήταν.
2: Και Δανία-Σουηδία, Σκανδιναβοί πάντε. Μέτρο του είδους.
0: Εντάξει, δεν θυμίζονται για την άμυνά τους, αυτό είναι.
2: Ναι. Δεν θυμίζονται με τα μάτια. Μαρκάνουν με τα μάτια.
0: Ναι. Κοίταξε, μην κάνω και κανένα κτουροφάρο στον αντίπαλο. Το εφαγωνίζεστε.
2: Καταπληκτικό γκολ του Μέση, παιδιά. Δηλαδή, που τη βρήκε την μπάλα, το φάουλ που εκτέλεσε. Από πλάγια, έτσι. Στην την μπάλα, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πέρασε ένα μέτρο από τον τερματοφύλακα, ο οποίος την είδε τελευταία στιγμή, βέβαια. Και ο οποίος την κοιτάει. Και πήγε να κάνει την κίνηση και μετά λέει: άσε τζάμπα και βερσέδα πέσω. Άσε, μην πέσω.
2: Βέβαια, γιατί ήταν 4-3 παίκτες της οτήγος της Αργεντινής και δεν είχε το ορατότητα. Και νόμιζε ο άνθρωπος ότι την ρίξει από πάνω. Να όμως που Μέση, επειδή ήταν ο τερματοφύλακας πολύ ψηλός, προτίμησε αυτή τη λύση και νομίζω έδωσε την απάντηση για ένα ακόμη γκολ που σημείωσε στα λεπτά που χρησιμοποιήθηκε. Η Κολομβία με την Πορτογαλία ήταν ένα παιχνίδι που. Η Κολομβία έπαιζε δυνατά, η συντήρηση νομίζω έκανε η Πορτογάλη, έκανε συντήρηση όπως έκανε και συντήρηση και η Νορβηγή για να παίξουν στην επόμενη φάση και έβαλαν τη δεύτερη ομάδα 11 στα 10 με τους Γάλλους. Αλλά οι Γάλλοι δεν μας έκαναν τίποτα, δεν χαβαλιάναν τίποτα. πέραν των αριθμών και έχουν δύο ενδεκάδες στις άκρες, είτε η πρώτη παίξη, είτε η δεύτερη.
0: Πάντως από τα μέχρι τώρα παιχνίδια, Γιώργο, βλέπουμε Γαλλία, Αργεντινή να έχουν και λίγο Βραζιλία, τις πιο αξιόλογες ομάδες.
1: Ολλανδία, Αγγλία. Η Ολλανδία και η Αγγλία.
2: Οι
0: Άγγλοι μας κάνουν εντύπωση, γιατί έχουν χρόνια να εμφανιστούν έτσι στο δυναμικά.
1: Παίζουν, έχουν πολύ καλή ομάδα και οι Ολλανδοί.
2: Οι Ισπανοί δεν νομίζω να κάνουν τίποτα. Παρότι το πρόγραμμα είναι ευνοϊκό, αν περάσουμε. Παρότι η διετσία παίζει 90-0 και όπως επίσης παίζει, παρότι η διετσία και τους Άγγλους παίζει 100-0.
1: Η ζωή, λέει, οι Γάλλοι θα το πάρουν, λέει.
2: Οι Γάλλοι είναι μια χαρά, τουλάχιστον αυτό ξέρουμε.
1: Ναι, Μπαπέ.
0: Στην Ελλάδα τι έχουμε, Γιώργο?
1: Ναι, κάτι πήγες να πεις από την αρχή, Λιβοριανός, είπες κάτι αυτό.
2: Σανουσί, έρχεται.
1: Ο Σανουσί, ποιος είναι ο Σανουσίς?
2: Ποιος είναι, 20χρονος παίκτης, τον οποίο βρήκε ο Καρυπίδης και φαίνει για τον Άρη.
1: Μια χαρά.
2: Αφού τελείωσε το μπαμ, πλήρωσαν, λέει, οι άνθρωποι του Άρη.
1: Λιβοριανός είπες, Λιβοριανός.
2: Ήβοριανός.
0: Ακτή έλεφαντος του.
1: Πες ακτή έλεφαντος του.
2: Ήβοριανός. Να δούμε τι παίκτης είναι. Ο Πάκος δεν πετά. Ο Ελοστούντο και αυτός ήταν χθες. Ο Πόποβιτς ήταν για τον
1: Στόπερ.
2: Ο Πόποβιτς ήταν ο τερματοφύλακας, ήταν για τον Ολυμπιακό χθες.
0: Ο ΠΑΟΚ πότε ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην Ευρώπη?
2: Ο Άρης.
0: Ο ΠΑΟΚ είπα.
2: Για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει.
1: Τι κακός είναι.
2: Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τη Δευτέρα προετοιμασία. Θα μεταβεί σε 10
1: παρατέταρτα. Τι θες για το ρόστερ?
0: Πόσους παίχτες έχει κλείσει το ρόστερ?
2: Θα σου πω, το ρόστερ έχει.
1: Αυτό είναι ανέκδοτο που λέει ο Τσίμας. Αν έχει κλείσει ρόστερ ο ΠΑΟΚ, τι ρωτάει τώρα? Τι
2: ρωτάει?
1: Ο Άρης αυτό το ρόστερ. Ναι, αυτό θα το τον Άρη θα ρωτούσε και ρώτησε για τον ΠΑΟΚ.
2: Κοιτάζει ο Άρης το project με το Μαντσίνι. Με το Μαντσίνι και τα άλλα παιδιά.
0: Εγώ σε ρωτάω για τον ΠΑΟΚ τώρα. Εσύ τι το γίνεις στον Άρη?
2: Συνεχίζεται. Έχει φύγει ο Σάτρε, ο Λιάκο, ο Λόβρε.
0: Ναι. Πόσοι παίχτες θα πάνε στην προετοιμασία, δηλαδή?
2: Οι παίχτες που θα πάνε προετοιμασία είναι γύρω στα 28 άτομα, 30.
0: Εντάξει, πλήρης ομάδα.
1: Ενέκρινε. Αφού ενέκρινε ο Τσίπας, θα πάμε 28 άτομα, εντάξει.
2: Από εκεί και μετά όμως.
0: Ο Κωνσταντέλιας θα είναι, έτσι.
2: Γιατί να μην είναι? Δεν είναι.
1: Καλά, δεν αρχίζει και ρετάρει τώρα, δεν ξέρω, είναι πρωτοτέλος της εκπομπής. Και
2: εγώ
1: σηκώνω τα χέρια μου. Δεν συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία πλέον. Για πες.
2: Έβγαλε την ανακοίνωση ο Κωνσταντέλιας, δεν θα είμαι στην εθνική.
1: Πώς δεν θα είναι, γιατί να είναι?
0: Στην εθνική όποιος θέλει είναι, όποιος θέλει δεν είναι, έτσι.
2: Ναι. Και έρχεται ο ποιητής και λέει,
1: το εξήγησε με απόλυτη σαφήνεια και τον τιμά ιδιαίτερα αυτό που είπε. Εντάξει.
2: Εγώ όπως θα εξηγήσω
1: κάτι. Κάτι λέγαμε για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα.
2: Εγώ θα τονίσω κάτι άλλο.
0: Για να τονίσει, ρε
2: Γιώργο. Ποιος παικταράς δεν ξεκινάει από την αρχή και είναι αντικατάστατος? Ποιος? Είναι ο Μέση και είναι αντικατάστατος. Παίζει και όλο.
0: Προχθές ο Μέση δεν ήταν αρχή. Μπήκε μετά. Μπήκε μετά και έβαλε τον κολάκι. Αυτό κάνει και ο προπονητής με τον Κωνσταντέλια.
1: Πέστα, Γιώργο Μίνο, πέστα.
2: Ο Κωνσταντέλιας στα μάτια τεχνικής που είχε βάλει μέσα στη
0: ζωή. Αυτό είναι θέμα αλαζονίας.
2: Όταν παίρνεις και ο Μπακασέτας.
0: Αυτά είναι θέμα 28 αλαζονίας. Λεπτά έπαιξε. Επειδή δεν με βάζεις, δεν θα παίξω.
1: 28 λεπτά έπαιξε. Και τώρα σπαρταράνε για τον Κωνσταντέλια. Γιατί δεν έρχεται ο Κωνσταντέλιας.
2: Είναι σε καλή κατάσταση. Τις προπονήσεις κάνει μαγικά πράγματα. Ικανοποιημένος.
1: Θεούλης είναι. Τον αγαπάει ο κόσμος όλος.
2: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα χαρεί.
1: Και ο κόσμος του ΠΑΟΚ και σε όλη την Ελλάδα, σε όποια γήπεδα έχει πάει, τον έχουν καταχειροκροτήσει. Και οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων τον έχουν χειροκροτήσει.
0: Πού το ξέρεις εσύ αυτό?
1: Το είδαμε. Τι που το ξέρω? Το είδαμε. Μόνο στο Χαριλάδο τον χειροκροτάνε. Ναι. Εμείς είμαστε άλλο γήπεδο. Στο Λεβαδιακό που έπαιξε το χειροκροτήσαν. Στη Λάρισα που έπαιξε το χειροκροτήσαν. Τι να λέμε τώρα.
2: Στην Αθήνα που έπαιξε και στην ΑΕΚ.
1: Έτσι. Και στην ΑΕΚ όλο το γήπεδο το χειροκροτούσε. Μέσα στην ΑΕΚ.
2: Λοιπόν, τέσπατε, με τον Παναθηναϊκό πάλι.
1: Έτσι.
0: Για τον Ηρακλή έχουμε κάτι. Για τον Ηρακλή.
2: Ο Ηρακλής ψάχνει να κάνει μεταγραφές χαμηλών τόνων. και νομίζω ότι θα προκαλέσει
1: έτσι την
2: άλλη εβδομάδα.
1: Ωραία.
2: Ο Μονεβασιώτης ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έχει τον Μπασινά με τον...
1: Μπασινά.
2: Μπασινάς με τον Στολτίδη και ακόμη έναν...
1: Το επιτελείο, το επιτελείο της ομάδας.
2: Το επιτελείο, οι οποίοι αυτοί ψάχνουν γενικά. Νομίζω Μαντσάρι... Θα πάρει και ξένους,
1: Γιώργο,
2: θα πάρει και ένες,
1: Γιώργο, πιστεύω, Γιώργο, θερμή ναι. παράκληση, μπορείς να μας πεις έτσι μόνο τηλεγραφικά, ποια είναι τα μάτς που μπορούν να δουν σήμερα η, από την ΕΡΤ, από το παγκόσμιο κύπελο, έτσι, τηλεγραφικά, μόνο τα ονόματα, αυτός με αυτός, αυτός με αυτός, ποια είναι τα μάτς
2: σήμερα,
1: τα οποία...
2: Καναδάς, Νότιο-Αφρική, 8 η ώρα.
1: 8 η ώρα, Καναδάς, Νότιο-Αφρική, μετά...
0: 10 στις 10 είναι, Γιώργο.
2: Α, στις 10 είναι.
0: Ναι, στις 10 είναι.
1: Ωραία.
0: Νότιο Αφρική,
1: από εκεί ξεκινάμε και βλέπουμε στην πορεία όλο και θα έχει κανένα. Και μετά ξενύχτη, ναι.
0: Αυτό είναι νοκάουτ το παιχνίδι, Γιώργο.
2: Ναι, είναι το νοκάουτ.
1: Α, αρχίζουν τα νοκάουτ, τα 32 ομάδες, οι 16 αγώνες δηλαδή. Ωραία.
2: Αύριο στις 8, Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Αυτή είναι η ματσάρα.
2: 11:30. Η ομάδα σου, Θωμά, Γερμανία-Παραγουάη.
0: Καθόλου ομάδα μου.
1: Α, δεν θέλει με τη Γερμανία, όχι, λάθος κάνεις. Πες για την ομάδα λάθος. Μου, για τη Βραζιλία, πες.
2: Η Βραζιλία, αύριο.
1: Βραζιλία. Βραζιλέιρο. Λοιπόν, ωραία.
2: Βραζιλ. Ο Βινίσιος κάνει πράγματα και θάματα,
1: Γιώργο, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον πάω και τα μάτια σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε αγαπάμε πολύ, να είσαι καλά.
2: Θέλω να ρωτήσω τον Θωμάς, ποια ομάδα υποστηρίζει στο Μουντιάλ?
0: Στο Μουντιάλ, ανέκαθεν ήμουν Βραζιλία.
2: Ανέκαθεν.
1: Ναι. Ποιος βλέπει πρώτη φορά το λέει, τόσο καιρό μιλάμε. Για πες.
2: Ποια ομάδα βλέπεις φέτος αυτή τη χρονιά να το σηκώνει? Από την Ευρώπη ή από την...
0: Κοίταξε, για μένα από αυτά που είδα είναι δύο οι ομάδες που έχω ξεχωρίσει μέχρι στιγμής. Είναι η Γαλλία που παίζει ένα ποδόσφαιρο.
1: Συμφωνώ.
0: Χάρμα οφθαλμών. Έτσι. Και είναι και η Αργεντινή που ο Μέση τραβάει όλους τους άλλους παίχτες για να μπορέσουν να παίξουν ένα πάρα πολύ αξιόλογο αγώνα.
1: Σε αυτό τη διπλέτα που συμφωνώ, να προσθέσω την Ολλανδία, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ η Ολλανδία.
0: Άλλο σε αρέσει, με ρώτησε άλλο.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και έχει και αποτελεσματικότητα. Και μην αφήνετε πίσω το Βέλγιο με τον De Bruyne, ο οποίος άρχισε, ανοίξαν και τα πόδια του και ρίχνει το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Και θα είναι, μπορεί να είναι έκπληξη.
2: Στο Μουντιά τώρα τα νοκάουτ έχει ιδιαιτερότητες. Διότι μπορεί μια ομάδα, το φαβορεί, να είναι φοβερή, να παίζει
1: έτσι,
2: καλά,
1: έτσι.
2: Αλλά να μην έρχεται τον γκολ.
1: Μπράβο.
2: Και με μια επίθεση.
1: Οι άλλοι να κάνουν ένα 0 και γεια σας.
2: Ή να πάνε στην παράδοση και θα περάνε.
1: Έτσι,
2: η μπάλα τιμωρεί.
1: Η μπάλα τιμωρεί.
2: Μην ξεχνιαστείτε δηλαδή τον αποκλεισμό της Αγγλίας ή τον αποκλεισμό της...
0: Καλά, για τους Άγγλους έτσι κι αλλιώς λένε ότι είναι loser, οπότε μπορεί όντως σε κάποιο κρίσιμο παιχνίδι να τους πιάσει αυτό και να παίξουν μουδιασμένα και να μην μπορέσουν να κερδίσουν.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Είναι θέμα πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες και οι προπονητές.
0: Και σε τι μέρα θα είναι οι παίχτες, έτσι, και
2: γενικότερα η ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι οι Νορβηγοί πάνε για μακριά. Για να δούμε πόσο μακριά θα πάνε για με την κοπηλασία. Που είναι και η κοπηλασία.
0: Εντάξει, μπορεί να πιαστούν. Νομίζω ότι είναι Vikings και να κατακτήσουν κόσμο.
1: Μ' αρέσει αυτό το τοπικό χρώμα που δίνουν. Είναι ωραίο. Όπως και οι Σενεγαλέζοι.
2: Είναι όμως που το έκανε και οι Γάλλοι. Ε, όπ,
1: αλλά δεν έχει.
2: Μετά το 4-1.
1: Έτσι.
2: Οι Γάλλοι εκεί στη New Jersey.
1: Ναι.
2: Κάνε, όπ, είναι.
1: Ναι, Γαλλία με την Νορβηγία. Να είσαι καλά, Γιώργος Μήνος.
0: Γεια σου.
2: Να είσαι καλά, Χρόνια πολλά στους Ανάργυρους.
1: Να το είδες, ξέρει και το ημερολόγιο.
0: Όλα.
2: Εντάξει,
0: όλα.
1: Αγαπάμε πολύ, Γιώργο Μήνο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή σου μέρα, Γιώργο.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: τη ζωή την Κουτελοπούλου βρήκαμε και το Freedom of Desire. Χορεύουν οι Εγγλέζοι οι φίλαθλοι, χαρούμενοι για τις νίκες της ομάδας τους.
1: Δεν κάνουν κουπί αυτοί, έτσι.
0: Αυτοί, δεν... αυτοί οι δύο μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί δίνουν τοπικό χρώμα. Η Νορβηγία και η Σενεγάλη. Η Σενεγάλη είναι μέσα στο γήπεδο και χορεύανε σαν να χτυπάνε τα τύμπανα και μια από εδώ και μια από εκεί και γέρναν και κάνανε μπράβο. Δηλαδή τοπικό χρώμα, ρε παιδί μου, ότι αυτοί είμαστε. Η ταυτότητά μας, η πολιτισμική μας ταυτότητα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και το ίδιο και με τους Νορβηγούς, με τα κουπιά και με τα
1: πράγματα. Για πάμε τώρα στον πολιτισμό. Τι έχεις εσύ προτάσεις?
0: Έχω μία που πήρα εδώ από τη Ζόγια τώρα. Έκθεση ζωγραφικής. Εις αίθουσαν τέχνης Ζόγια. Αλεξάνδρου Σβόλου 54. Δίπλα στην Αγγελάκη. Διαρκής έκθεση ζωγραφικής Κίτρους 1 και συνεχίζει με την Ροτόντα. Λοιπόν, είναι του κυρίου Βασίλειου Πελασγού Γούσιου, ο οποίος είναι ζωγράφος, ιστορικός από τη Θεσσαλονίκη. Είναι εκπληκτικά τα έργα, πραγματικά μου άρεσαν πάρα πολύ και ζήτησα και πήρα το προσπέκτους. Έχει πραγματοποιήσει μέχρι, μου αρέσει η γλώσσα που χρησιμοποιεί, μέχρι τούδε. Έχει πραγματοποιήσει μέχρι τούδε 14 εκθέσεις των έργων του εις αιθούσας τέχνης, σε αίθουσες τέχνης.
1: Απλή καθαρέωση.
0: με τρελαίνει. Της πόλης Θεσσαλονίκης και του ευρύτερου χώρου της Μακεδονίας. Και ατομικές εκθέσεις από του 1982 έλαβαν χώρα εις τεσκάτωθη αίθουσας τέχνης και τις έχει αναλυτικά μία-μία και πότε έγινε.
1: Έλαβαν χώρα.
0: Έλαβαν, λέει, έλαβαν.
1: Αν
0: έκανα λάθος εγώ. Αν είπα έλαβαν. Έλαβαν χώρα, πραγματοποιήθηκαν δηλαδή, στις παρακάτω αίθουσες τέχνης. Μ' αρέσει πολύ. Ο ζωγράφος Βασίλειος Γούσιος Πελαγός, ο οποίος κατάγεται από την κοινότητα Χαλάστρας, Θεσσαλονίκης, σπούδασε νομικά και αρχαιολογία στο Απιθύτα. Και στη ζωγραφική είναι αυτοδίδακτος. Τα έργα του.
1: Ο ριζοκαλλιεργητής.
0: Μπράβο του. Όχι, είναι ωραίος. Τον είδα και προσωπικά και είχε ένα πρόβλημα με το πόδι του. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός και πραγματικά, αν θέλετε, να πιείτε και ένα καφέ εκεί στη Ζόγια. Λοιπόν, βλέπετε και την έκθεση. Έχει πολύ ωραία έργα. Καταπληκτικά. Και έχει Μέγα Αλέξανδρο, Φίλιππο κλπ. Για να μην λες ότι. Λοιπόν. Πάμε τώρα σε άλλα δύο που ήθελα να πω. Πρώτα απ' όλα είναι το Φεστιβάλ Βιβλίου, έτσι. Το Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Μια βόλτα λοιπόν στη νέα παραλία τις καλοκαιρινές μέρες μαζί με την οικογένεια, τους φίλους ή και μόνος. Είναι πολύ όμορφα, γίνεται ιδανική τώρα αυτές τις μέρες που είναι και το Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο άρχισε στις 19 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 5 Ιουλίου.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, το Φεστιβάλ Βιβλίου λειτουργεί από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, μετατρέποντας ξανά το παραλιακό μέτωπο της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης μας, σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο ανάγνωσης, πολιτισμού και συνάντησης.
1: Φέτος πάντως δεν συνοδεύτηκε πολύ κακοκαιρία. Έτσι.
0: Κάποια στιγμή είδα ένα βίντεο. Έναν, δεν θυμάμαι το όνομά του, ηθοποιός είναι, ο οποίος είχε στο background τις αστραπές και λέει δεν το πιστεύω πάλι, ας πούμε. Αλλά δεν είδαμε μετά καταρακτώδεις βροχές. Το φεστιβάλ φέτος φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις, παράλληλες εκδηλώσεις, επιβεβαιώντας το ρόλο του ως ένας από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλονίκης. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να περιηγηθούν από το ύψος του Λευκού Πύργου μέχρι και κοντά στο Μακεδονία Παλάς, αυτή την παραλιακή διαδρομή, και να ανακαλύψουν αυτούς τους καινούργιους συγγραφείς, τα κλασικά αλλά και τα νεότερα βιβλία.
1: Πάντως για την ιστορία, Αλέξανδρε, να πούμε ότι το Φεστιβάλ Βιβλίο έχει ξεκινήσει πριν 40 χρόνια μάλλον, όταν πρώτο ξεκίνησε. Γινόταν το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Σιγά σιγά απλώθηκε και κάλυπτε μεγάλη χρονική όλο το Μάιο σχεδόν, αλλά άρχισαν να πέφτουν βροχές, οι καιρικές συνθήκες και άρχισε σιγά σιγά η μεταφορά του προς τον Ιούνιο μήνα και φτάσαμε πλέον να είναι από ανοιξιάτικο φεστιβάλ βιβλίου σε θερινό φεστιβάλ βιβλίου.
0: Το προσυπογράφω αυτό που λέει ο Θωμάς ο Τσίμπας. Πάμε και στο. Εγώ πάντως το έχω ταυτίσει με τον Μπάμπη του Μπαρμπουνάκη. Όταν λέω φεστιβάλ βιβλίου.
1: Είναι. Μιλάμε για Μπάμπη Μπαρμπουνάκη.
0: Λες, είναι ο Μπάμπης ο Μπαρμπουνάκης, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα στην πόλη και είναι. Και ο ίδιος του έχει γίνει θεσμός, έχει και τον εκδοτικό οίκο Μπαρμπουνάκη. Οπότε ο Μπάμπης είναι, ο Μπαρμπουνάκης είναι θεσμός. Λοιπόν, πάμε στο Food Art Festival, το οποίο έγινε στην Καλαμαριά. Και το ζήλεψε, φαίνεται, και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Το οργανώνει και ο Δήμος της Θεσσαλονίκης στην Τριανδρία. Το Food Art Festival που διοργανώνει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Ενότητα της Τριανδρίας επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ήταν προχθές, χθες και σήμερα. Μάλιστα. Με ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση για όλες τις ηλικίες. Με σύνθημα «Όλη η πόλη μια παρέα στην Τριανδρία». Η διοργάνωση επανέρχεται ανανεωμένη και πιο δυναμική.
1: Όλη η πόλη ένα στόμα.
0: Ναι, σωστό. Ναι, και ένα στομάχι. Λοιπόν, μετατρέπονται στο 8x8 γήπεδο του ΔΑΚ Τριανδρίας, στο χώρο του Αχιλλέα Τριανδρίας, ιστορικό σωματείο Αχιλλέας, σε ένα μεγάλο φεστιβαλικό προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Food Art Festival, λοιπόν. Και σήμερα, τελευταία ημέρα, στο χώρο του Αχιλλέα Τριανδρίας, η είσοδος είναι ελεύθερη και στο Φεστιβάλ Βιβλίου και στο Food Art Festival και είναι από τις 6 και μετά μέχρι τις 12 το βράδυ, 6 με 12 είναι και σήμερα. Σήμερα έχει και λαϊκή βραδιά με τη Βασιλική Μέση. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με το Χρήστο Χατζημίση και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με τη Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιαννακίδου. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός το
1: από
0: επόμενο
1: τη ζωή
0: Σάββατο.
1: Κουτελοπούλου,
0: από τη ζωή Κουτελοπούλου.
1: Τη Μάτα Σαμαρά που ήταν στα υπέροχα.
0: Το Θωμά Τσίμπα.
1: Και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
0: Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να περάτε δροσερά. Λοιπόν, παρακαλούμε πολύ να προσέχετε πολύ στο δρόμο, στην επιστροφή, Χαλκιδική, Πιερία κλπ. Θα γυρνάτε Θεσσαλονίκη. Προσέξτε πάρα πολύ δροσερά. Λοιπόν, παρακαλούμε πολύ να προσέχετε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε μεταξύ Ωραιοκάστρου και Νεοκάστρου λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, με την πυροσβεστική υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα. Πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο ξενοδοχείο επί της οδού Δώρου στην Ομόνια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να απεγκλωβίζουν άτομα, ενώ ένας 40χρονος άνδρας μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. Πριν από λίγο, η φωτιά, η οποία ξεκίνησε από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού, έσβησε. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Οι προβλέψεις για ανέμους οκτώμποφορ θέτουν σε συναγερμό όλες τις υπηρεσίες. Οριοθετήθηκαν πάντως οι φωτιές στα Κρυονέργια και την κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Σημειωτών διεξάγεται από το πρωί σήμερα η κίνηση προς τις παραλίες της Χαλκιδικής, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, όταν σημειώθηκε και τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου έχει ακινητοποιηθεί ένα όχημα στο ύψος της Βούλγαρη. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο φανάρι της Νικήτης στη Χαλκιδική. Αυξημένη αλλά ελεγχόμενη η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων και Ασπροβάλτας. Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς από χθες το βράδυ αποκαταστάθηκε πλήρως η κίνηση και στα δύο ρεύματα, τα οποία είχαν κλείσει λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του flyover. 9 στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη ή υλοποιούνται, τονίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάνει έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως και σήμερα. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, λέει. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα, τονίζει στην ανάρτησή του. Όπως τονίζει, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας με ορίζοντα το 2030, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα αλλά με απτά αποτελέσματα. Εξήγησε ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας πως οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με

0: την ίδια επιμονή. Δραματική η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα και πάνω από 2.700 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμα θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια, ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430. Οι τραυματίες 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Τωρίνο, Ρώμη, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Με το καλώδιο στο χέρι, πιάστηκε 20χρονο σε οικισμό του Δήμου Θέρμης την ώρα που προσπαθούσε να το συνδέσει σε στήλο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος με σκοπό να ηλεκτροδοτήσει παράνομα πρόχειρο κατάλημα στο οποίο διαμένει. Η παράνομη σύνδεση διακόπηκε άμεσα, καθώς επιπλέον της ρευματοκλοπής συνιστούσε και κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και ο ίδιος συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ένας 42χρονος έχασε τη ζωή του και ένας άλλος άνδρας 41 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα χθες στο τρίτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σύνδου Χαλάστρας μετά από μετοπική σύγκρουση. Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης συνελήφθη ένας 42χρονος καθώς εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ να κινείται με ηλιγιώδη ταχύτητα των 149 χιλιόμετρων την ώρα σε σημείο όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις 60 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγούσε μάλιστα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην Τούμπα συνελήφθη χθες το μεσημέρι μια γυναίκα 51 ετών, η οποία ασκώντας σωματική βία σε έναν 93χρονο κατάφερε να το αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ καθώς και μια τραπεζική κάρτα. Έως την Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ σε κάθε εξαρτώμενο τέκνος σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, η θερμοκρασία έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 2.
1: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και η ήχη της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι.
8: Πω, τι ηρεμία σήμερα. Καλησπέρα, καλωσορίσατε στην παρέα μας. Έτσι να γίνουμε πολύ.
7: Να γίνουμε πολύ.
8: Να νιώσουμε γιατί... ότι έχουμε κόσμο.
7: Ναι. Απ' την άλλη, χαίρομαι να σκέφτομαι ότι ο περισσότερος κόσμος τα καταφέρνει να ξεφύγει λίγο, να βρεθεί κάπου χαλαρά σε μια θαλασσίτσα και σε ένα βουνό.
8: Να κάνει μια εκδρομή. Ξεφύγει λίγο το μυαλό, να χαλαρώσει το κορμί. Τώρα που το θυμήθηκα, να σας θυμίσω και εσάς πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Γιατί είπαμε, θέλουμε να γίνουμε πολύ. Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber 693-007-8228. 693-007-8228.
7: Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια. Ελάτε στην παρέα τις επόμενες δύο ώρες. Θα ακούσετε όμορφα τραγούδια και από το ελληνικό αλλά και το ξένο ρεπερτόριο. Να πούμε δύο λόγια για τον καιρό που βράζει η Ευρώπη και μας τρομάζει αυτό λίγο, γιατί εμείς ακόμα είμαστε καλούτσικα. Αλλά λες, θα έρθει κατά εδώ.
8: Έτσι, γιατί υπάρχει αυτή η σκέψη σε όλους μας. Το συζητάμε και έξω στο δρόμο, ότι ναι, ζεσθενόμαστε, αλλά πω, τι μπορεί να περιμένουμε.
7: Έτσι,
8: βλέπουμε
7: λοιπόν
8: τι τραβάνε έξω. Να διαβάζαμε ότι στη Γερμανία έχουν προβλήματα και στις συγκοινωνίες λόγω του καύσωνα. Οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι συμβουλεύουν τους πελάτες να αποφεύγουν τα τρένα μεγάλων αποστάσεων και τα περιφερειακά, μια και οι υποδομές μεταφορών σε όλη τη χώρα επηρεάζονται πολύ, πολύ σοβαρά από την πρωτοφανή ζέστη.
7: Και άντε τώρα λες για τις συγκοινωνίες της, τους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Εδώ υπάρχουν σε αυτή τη χώρα προβλήματα και στις οδικές μετακινήσεις, γιατί σε πάρα πολλά σημεία το οδόστρωμα έχει υποστεί ρογμές, που είναι απαγορευτικό να κυκλοφορήσει ένα αυτοκίνητο.
8: Γιατί εκεί έχουν συνηθίσει πάντες σε άλλες θερμοκρασίες.
7: Δεν ξέρουν τι θα πει καύσωνας. Και βέβαια υπάρχουν, λέει, υπηρεσίες που ψεκάζουν όλη μέρα το οδόστρωμα με νερό για να μην υπάρχει υπερθέρμανση της ασφάλτου. Ιστορικά ρεκόρ έχουν σημειωθεί σε πάρα πολλές περιοχές. Θα πω για την Αυστρία, για τη Σλοβακία και νομίζω και κάπου αλλού, Μαριάννα.
8: Και στην Τσεχία ο υδράργυρος, λέει, έφτασε τους 40,6 βαθμούς. Είναι πραγματικά πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τέτοιες περιοχές.
7: Εμείς αν πούμε 40 το έχουμε ξαναζήσει, αλλά είναι οι χώρες αυτές οι οποίες δεν το έχουν ζήσει. Γι' αυτό μας φαίνεται και το βιώνουν πολύ πιο δραματικά. Λοιπόν, θέλω να πω σε όσους πάτε κάπου, στείλτε μας μια κάρτα ποστάλ. Να δούμε τι ωραία περνάτε.
8: Θα μας στείλεις εσύ, γιατί φεύγεις πρώτη σε άδεια.
7: Η αλήθεια είναι αυτή, θα στείλω ούτως ή άλλως.
8: Εγώ δεν θα σου στείλω, Άννα.
7: Γιατί?
8: Γιατί να σου στείλω, Άννα? Θα τρέχω να βρίσκω τώρα εκεί που θα είμαι, όπου θα είμαι τέλος πάντων, να βρω ταχυδρομείο, να σου στείλω κάρτα. Κινητά δεν έχουμε, θα βγάλω μια ωραιότατη φωτογραφία.
7: Έτσι,
8: θα τη στείλω.
7: Η αλήθεια είναι ότι αυτό κάνουμε τώρα, παρόλο που η κάρτα ποστάλ, δεν ξέρω αν στο παρελθόν έχει πάρει.
8: Και έχω πάρει και έχω στείλει.
7: Είναι εξαιρετικές.
8: Τι ξέρεις, τι ήταν το πιο ωραίο? Όταν πήγαινες εκεί στα μέρη που ταξίδευες, τέλος πάντων, να διαλέγεις ποια φωτογραφία, ποια κάρτα ποστάλ θα πάρεις για ποιον.
7: Ναι. Και ούτε φάκελο ούτε τίποτα, έτσι.
8: Α, ναι.
7: Την έγραφες, βέβαια.
8: Αυτό
7: εμένα
8: δεν
7: μου
8: το
7: έχουν
8: θυμάμαι.
7: Έρθει πάρα πολλές φορές κάρτα ποστάλ σκέτες, χωρίς φάκελο.
8: Μπράβο, ναι.
7: Χωρίς
8: ναι.
7: φάκελο. Από πίσω εδώ είμαστε στην Άνδρο και περνάμε υπέροχα. Φιλιά και πολλά.
8: Και... αυτά. Πάρα πολύ ωραία.
7: Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε και με το τραγούδι του Μπάμπι Στόκα, κάρτα ποστάλ, που είναι εξαιρετικό.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δεν με νοιάζει.
1: Θα γίνουμε γραφικοί να λέμε συνεχώς ότι τα κακά είναι συνέχεια και πολλά, και αφορούσε τροχαία, αφορούσε δολοφονίες, σε ευνίδιους θανάτους, σκέφτονται τις δύο νεαρές
2: γυναίκες. Και έχουμε το τελευταίο καιρό, δηλαδή κάθε μέρα λες και
1: αυξάνονται. Αλλά θα μείνουμε στη Βενεζουέλα, που νομίζω ότι αυτές τις μέρες είναι το τραγικότερο όλων αυτό που έχει συμβεί.
2: Έτσι, και το μυαλό όλων μας όσων δεν μπορούμε να είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε είναι εκεί. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθούν και άλλοι εγκλωβισμένοι μέσα στα ερείπια. Από ό,τι μαθαίνουμε, τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 3.238 έχουν τραυματιστεί. Υπάρχει φόβος όμως ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί πάρα πολύ, μια και αγνοείται ότι έχει περισσότερων από 55.000 ανθρώπων.
1: Οι διασώστες ζητάνε σιωπή για να αναζητήσουν κάποιο σημάδι ζωής, και έβλεπε σε ένα ρεπορτάζ ότι έχουν βάλει κάποιους από τους συγγενείς σε κάποια σπίτια που είναι γκρεμισμένα και κάτω υπάρχουν αγνοούμενοι από μια οικογένεια, να ας πούμε ένας πατέρας εκεί και να ακούει, και αν ακούσει ένα ίχνο ζωής να κάνει σινιάλο για να έρθουν. Πολύ δύσκολα πράγματα βέβαια μέσα σε όλο αυτό το κακό.
2: Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ κουράγιο θέλει, και να υπάρχει και μια
1: μικρή ελπίδα,
2: ένα μικρό φως στο... σε όλο αυτό το σκοτάδι. Ένα μωράκι μόλις 18 ημερών ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια.
1: Και ευτυχώς η μητέρα του διασώθηκε και αυτή μια ώρα αργότερα. Και πάμε να αλλάξουμε, αφού η στήλη μιλάει και για το καλό το νέο.
2: Έτσι, και είπαμε ποια είναι τα παιδιά που φέρνουν τα καλά τα νέα.
1: Μίλτος Δεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλής και ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό. Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Γιάννης Αντετοκούμπο βρέθηκαν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και έκανε μια ομιλία η οποία έκανε όλο τον κόσμο να συγκινηθεί ο Μανόλο. Και βέβαια πρώτοι και καλύτεροι συγκινήθηκαν οι γονείς του. Είναι μια πολύ όμορφη ιστοριούλα. Να την ακούσουμε.
2: Τι είπε λοιπόν πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα? Είχα μάθει πως είμαι 20ος στην κατάταξη. Μια εβδομάδα αργότερα, πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, με καλεί ο ατζέντης μου και μου λέει πως 5 αθλητές ακυρώθηκαν. Είπα, okay, μόνο 12 αθλητές θα πάνε, εγώ είμαι 15ος. Είχα κλείσει τα εισιτήρια για τις διακοπές μου, μια και η σεζόν είχε τελειώσει, και είπα στη μητέρα μου να μου τα δώσει. Εκείνη αρνήθηκε γιατί μου είπε πως θα πάω στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Της λέω, ρε μαμά, δεν θα πάω στο παγκόσμιο. Είμαι 15ος στην κατάταξη, θα πάνε μόνο 12, άρα δεν θα πάω.
1: Τρεις μέρες όμως πριν την έναρξη, ο ατζέντης τον κάλεσε ξανά. Μου λέει, δεν θα το πιστέψεις, είσαι ο 12ος αθλητής και υπάρχουν πιθανότητες να πας. Η μητέρα μου καθόταν και με έβλεπε σαν να έλεγε, εγώ στα έλεγα πάντα, οι μαμάδες το λένε αυτό.
2: Ξέρει, μάνα.
1: Πήγα στο παγκόσμιο ακριβώς και κατέκτησα το πρώτο μου μετάλλιο. Μου αρέσει πάντα, είπε, να λέω αυτή την ιστορία. Δεν πίστευα στον εαυτό μου, αλλά είχα μια ομάδα, ένα οικοσύστημα και κόσμο που πίστευαν σε μένα. Πήγα εκεί και κέρδισα το μετάλλιο. Και είναι αυτό που λέω σε όλους. Χτίστε ένα περιβάλλον που πιστεύει σε εσάς. Μαμά, σε ευχαριστώ και σε αγαπώ, και φυσικά σε σένα, μπαμπά μου, που είσαι ο προπονητής μου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο.
0: Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, να πούμε πως σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου.
2: Είναι επίσης η Διεθνής ημέρα ομοφυλόφιλης περηφάνειας.
1: Και η Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς.
2: Για να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 28 Ιουνίου. 1914 ο Σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίτζιπ δολοφονεί στην αγορά του Σεράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάνδο, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: 1919 υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τερματίζει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και μεγάλη χαμένη η Γερμανία.
2: Και πάμε στο 1969, σαν σήμερα ξεσπούν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ομοφυλοφίλων στο Μπαρ Στόουνουολ της Νέας Υόρκης. Η αντίδραση των θαμώνων θεωρήθηκε ορόσημο στην ιστορία του ομοφυλοφιλικού κινήματος και 28 Ιουνίου καθιερώθηκε από τότε ως Παγκόσμια ημέρα ομοφυλόφιλης περηφάνειας.
1: 1979 εγκρίνεται από τη Βουλή η Συνθήκη Προσχώρησης της χώρας μας στην ΕΟΚ.
2: Σαν σήμερα το 1912 γεννήθηκε η Αμαλία Φλέμινγκ, σύζυγος και επιστημονική συνεργάτηδα του Βρετανού επιστήμονα Αλεξάνδρ Φλέμινγκ, που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Η ίδια εξελέγει και βουλευτής με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του Πασόκ.
1: 1935 γεννιέται ο πεζογράφος ποιητής Στρατής Χαβιαράς.
2: Σαν σήμερα, το 1985, έφυγε από τη ζωή ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
1: Και το 2010, ο Λιβανέζος επιχειρηματίας Νίκολας Χάγεκ, ιδρυτής της ορολογοποιίας Swatch.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: έφυγε ο Λαμπρούκος το 1985. Να πούμε έτσι και να θυμηθούμε λίγα πράγματα για αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό,
2: ο οποίος νιώθουμε ότι δεν έφυγε όπως και πολλοί άλλοι ποτέ από τη ζωή, γιατί τον βλέπουμε.
1: Υπάρχει
2: τον
1: το
2: κάθε
1: έργο
2: μέρα,
1: του,
2: έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ο πατέρας του λοιπόν διατηρούσε χρυσοχοείο στην Αθήνα και η μητέρα του με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Όπως έχει αποκαλύψει ο Μάκης Δελαπόρτας, το επίθετο Κωνσταντάρας ήταν από μια μίξη του ονόματος του παππού του Κώστας και τη συνήθειά αυτού να φωνάζει δυνατά «Αντάρα». Από μικρός ήταν δύσκολος, έμπαινε σε μπελάδες, τον είχαν αποβάλει από όλα τα σχολεία όταν μια μέρα απείλησε με σκουριασμένο όπλο το δάσκαλό του. Πριν φύγει από τη ζωή ο πατέρας του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε στο Παρίσι για να σπουδάσει χρυσοχώος κι αυτός, στο διάσημο χρυσοχώο Καρτιέρ, γιατί αυτή ήταν η παράδοση της οικογένειας.
2: Τι έγινε όμως με τον ατίθασο χαρακτήρα του σε συνδυασμό με την πόλη του Φωτός? Αποτέλεσμα ήταν η οικογένειά του να του κόψει το επίδομα λόγω κακής διαγωγής. Όμως ήταν πολύ ακριβή η διαβίωση στο Παρίσι και έτσι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε διάφορες δουλειές για να μπορέσει να ζήσει. Έπαιρνε πιάτα σε εστιατόριο, έκανε και το φωτομοντέλο. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι.
1: Ήταν ωραίος και κούκλος, έτσι.
2: Ήταν βέβαια.
1: Πέρα από. Και τραγουδούσε.
2: Και αρχοντάνθρωπος.
1: Καλά, δεν το συζητώ.
2: Στο Παρίσι που λέτε, ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το θέατρο. Ήταν μια σύμπτωση που το άλλαξε το δρόμο της ζωής. Ένας φίλος του ζήτησε να τον αντικαταστήσει σε μια θεατρική παράσταση. Να κάνει ένα ρόλο κομπάρσου. Έπρεπε να βγει στη σκηνή και να μεταφέρει με το φορείο μια πρωταγωνίστρια. Όμως, μόλις βγήκε στη σκηνή και είδε τον κόσμο, τα έχασε και του έφυγε το φορείο με την ηθοποιό μαζί.
1: Η συνέχεια της καλλιτεχνικής του πορείας παρόλα αυτά στο Παρίσι ήταν καλή. Γνώρισε τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Λουί Ζουβέ, που τότε ήταν μεγάλο όνομα, και ανακάλυψε ότι ο Λάμπρος έχει υποκριτικό ταλέντο. Τον πήρε στη δραματική σχολή που λειτουργούσε στο Παρισινό θέατρο Ατενέ. Την τελείωσε τη σχολή αριστούχος και πρωταγωνίστησε σε γαλλικό θέατρο. Να, κάτι που μπορεί πολλοί κόσμος να μην το ξέρει. Και πήρε και σε μέρος σε μια κινηματογραφική γαλλική ταινία. Οι Γάλλοι τον είχαν μάθει ως Κωνσταντ Ντάρας ή Le Beau Grec.
2: Ωραίος Έλληνας. Μα τα είπαμε, ήταν ωραίος. Έρχεται λοιπόν το 1930 και η οικογένεια τον υποχρέωσε να γραφτεί στη σχολή υπαξιωματικών ναυτικού στην Κέρκυρα. Πολύ αυστηριακή στρατιωτική πειθαρχία, την απεχθανόταν, και το βρήκε ένα στήριγμα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και έναν πολύ καλό φίλο στο πρόσωπο του ποιητή Οδυσσέα Ελίτη. Ήθελε όμως να δραπετεύσει, δεν άντεχε εκεί μέσα και μάλιστα είχε προτρύνει και τον παροτρύνει τον Οδυσσέα Ελίτη να το σκάσουν μαζί. Εκείνος όμως δεν ήθελε να ακολουθήσει. Ο Κωνσταντάρας όμως, είπαμε, δεν κρατιόταν, όχι που θα έμενε, βούτυξε στα κρύα νερά και αποβιβάστηκε στο νησί Βίδο. Αυτό θα το πλήρωνε πάρα πολύ ακριβά. Ευτυχώς όμως για τον ίδιο, η οικογένειά του είχε γνωριμίες.
1: Είχε τον τρόπο της.
2: Είχε τα μέσα, ρε παιδί μου.
1: Με τον Ελίτη ξαναβρέθηκαν στο αλβανικό μέτωπο όταν ξέσπασε ο πόλεμος και 2 χρόνια μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από το Παρίσι. Σε μια μάχη τραυματίστηκε σοβαρά και ο Ελίτης μάλιστα, και ήταν να δεις τι μαθαίνουμε, το έσωσε τη ζωή, τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Σε συνέντευξή του κάποτε ο Λάμπρος ανέφερε: «Όταν τραυματίστηκα μου ζήτησαν να υπογράψω για να μου ανοίξουν το κεφάλι ώστε να μου αφαιρεθούν θραύσματα. Φανταστείτε που θα ήμουν τώρα αν είχα υπογράψει, το πιο πιθανό δηλαδή να μην είχε επιβιώσει».
2: Ο αγαπημένος μας ηθοποιός θα ήταν και πολύ καλός τερματοφύλακας. Το είχε πει και ο ίδιος ότι θα ήθελε να γίνει τερματοφύλακας και οι δικοί του ποδοσφαίρου είχαν πει ότι θα ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο και μάλιστα μεγάλη αγάπη για την ομάδα της ΑΕΚ, τόσο ώστε τη μέρα του γάμου του με τη Γιούλη Γεωργοπούλου την είχε στήσει στην εκκλησία γιατί παρακολουθούσε αγώνα της ΑΕΚ.
1: Έκανε και κάτι άλλο.
2: Και
1: όμως
2: πολλά έκανε. Η Μάρου Κοντού είχε πει ότι όταν έπαιζαν μαζί στο θέατρο, σε μια σκηνή που έπρεπε να πέσει στα πόδια του, ξαφνικά άκουσε από την κοιλιά του να βγαίνει ένας ήχος. Εκείνη τη μέρα, λέει, έπαιζε ποδόσφαιρο η ΑΕΚ και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε κρύψει ένα μικρό ραδιοφωνάκι μέσα από τα ρούχα του και άκουγε με κρυφό ακουστικό τον αγώνα.
1: Τι ωραίες ιστορίες αυτές. Εμείς θα θυμηθούμε μια χαρακτηριστική του ατάκα από τον ελληνικό κινηματογράφο αμέσως τώρα.
3: νου σας, ρε μάλια. Το νου σας που τη στενοχωρήσετε και φύγει, γιατί αν φύγει αυτή σας το λέω, θα φύγω κι εγώ. Θα φύγω κι εγώ και αν τον όπως θα τα βγάλετε πέρα μόνοι σας. Σας το είπα λοιπόν και σας το ξαναλέω. Το νου σας, ρε μάλια.
4: Καλά, πατέρα, τα είπαμε.
3: Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας. Αν καμιά μέρα σηκωθεί και φύγει. Γιατί αν φύγει εξαιτίας σας θα φύγει, εγώ θα την πάρω από πίσω. Και αν με διώξει, δεν ξέρω, δασοφύλακας θα γίνω, φαροφύλακας θα γίνω, χωροφύλακας θα γίνω. Μια φορά εδώ μέσα, σαν και όπως είμαστε δεμένο, ούτε δευτερόλεπτο. Μιλημένα, εξηγημένα. Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μερούλα μου.
5: Και για την περίσταση έκανα και μερικά μπουρεκάκια.
3: Μπουρεκάκι, ναι, αυτό πια είναι. Αυτό πια είναι. Τι να σας πω, κύριε Μερούλα, μου έρχονται έτσι δάκρυα στα μάτια. Ρε μάλια.
5: Ορίστε.
3: Όχι, κάτι λέγαμε προηγουμένως. Εσείς θα πείτε. Ρε μάλια. Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας καλά, ρε μάλια.
5: Να δούμε, θα σας αρέσει.
3: Τι είναι πάλι αυτό?
5: Τα ραμοσαλάτα.
3: Ρεμάλια, ρεμάλια.
5: Μα γιατί τα καημένα τα λέτε όλο ρεμάλια?
3: Ξέρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί. Στην υγειά σας, κυρία Μερούλα μου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.
3: Το πιο δύσκολο πράγμα στον

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πάμε στο 1979, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Tim McCord, ο οποίος εξελίχθηκε, Άννα, στην επιτομή του μουσικού χαμελέοντα για την παγκόσμια ροκ σκηνή.
2: Πολύ τιμητικός τίτλος.
1: Ναι, όντως, γεννήθηκε στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια και για δύο σχεδόν δεκαετίες είναι η ροχοκοκαλιά των Evanescence. Η Evanescence είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα εναλλακτικά metal συγκροτήματα του 21ου αιώνα. Η πορεία του Tim McCord είναι γεμάτη από ανατροπές και απόλυτη αφοσίωση στη μουσική. Το 2006 άφησε την underground σκηνή του Σακραμέντου για να ενταχθεί στους Evanescence.
2: Και πώς έγινε ένα απόσπαστο κομμάτι αυτού του συγκροτήματος? Ανέλαβε τον μπάσο και μετά από 16 ολόκληρα χρόνια ως μπασίστας, το 2022 απέδειξε πόσο συγκλονιστικός καλλιτέχνης είναι. Όταν το συγκρότημα χρειάστηκε κιθαρίστα, ο Τιμ ανέλαβε με απόλυτη επιτυχία την κιθάρα.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη στιχουργό, συγγραφέα και ποιήτρια Ελεάνα Βραχάλη, που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Μια γυναίκα με πολύ ωραίες σπουδές μουσικολογίας, ψυχολογίας. Εργάστηκε σαν ραδιοφωνικός παραγωγός και μουσική επιμελήτρια για αρκετά χρόνια. Ανέλαβε μουσικές επιμέλειες σε θεατρικές παραστάσεις που άφησαν και αυτές το δικό τους αποτύπωμα. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ ωραία στιχουργός. Μας άφησε και πολύ ωραία τραγούδια. Μας άφησε, γράφει ωραία τραγούδια.
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Έχει γεμίσει χρόνια τη δισκογραφία.
1: Χρόνια πολλά, Ελεάνα Βραχάλη, με τα ωραία σου τραγούδια.
2: Και τι συνεργασίες έχει κάνει: Τάνια Τσανακλείδου, Δήμητρα Γαλάνη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Άλκησης Πρωτοψάλτη, Ελευθερία Βαρυτάκη, Άννα Βύση, Ελένη Πέτα και πόσοι ακόμη.
1: Μιχάλη Χατζηγιάννη, μας είπες.
2: Είπα, βέβαια. Με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη τρεις φορές πλατινένιο έγινε το CD αυτό.
1: Πες, αυτό
2: τι, να,
1: πες.
2: Τι άλλο να πούμε.
1: Τι θα ακούσουμε
2: να πάμε όμως. Στο 2012, όταν η Ελεάνα Βραχάλη κυκλοφόρησε το CD Όλα τα Ναι του Κόσμου, στο οποίο υπογράφει όλους τους στίχους. Τις ενορχιστρώσεις έχει κάνει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Είναι βασισμένο στα βιβλία Δε Μ' Αγαπάς, Μ' Αγαπάς και Όλα τα Ναι του Κόσμου, τη συγγραφέως και καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινής Τσαλίκογλου. Συμμετέχουν 30 συνθέτες, ερμηνευτές και ηθοποιοί. Όλα τα έσοδα του CD διατίθενται στα παιδικά χωριά ΣΟΣ και στο θεά ενδράση. Και εμείς ακούμε το τραγούδι «Όλα τα ναι του κόσμου» με την Ηρώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Γαλήνης του Ωραιοκάστρου λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, με την πυροσβεστική υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμώνη Κορινθίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και οι υδροφόρες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Πριν από λίγο εκδόθηκε μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός. Σημειωτών διεξάγεται από το πρωί σήμερα η κίνηση προς τις παραλίες της Χαλκιδικής, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, όταν σημειώθηκε και τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο φανάρι της Νικήτης, αυξημένη αλλά ελεγχόμενη η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων και Ασπροβάλτας. 9. Στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη ή υλοποιούνται, τονίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κάνει έναν συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 έως και σήμερα. Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Η αντιπολίτευση αρνείται κάθε πρόοδο της χώρας και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα, τονίζει στην ανάρτησή του. Όπως λέει, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας με ορίζοντα το 2030, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήκες, αλλά με απτά αποτελέσματα. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει, όπως είπε, την αλαζονία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παραθέτοντας μία σειρά από προβλήματα που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζουν την κυβερνητική πορεία. Δραματική η κατάσταση στη Βενεζουέλα τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Αγωνία, απόγνωση αλλά και ελπίδες. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγκέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα. Πάνω από 2.700 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμα θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια, ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.430, οι τραυματίες τους 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης ένας 42χρονος, καθώς εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ της τροχέας να κινείται με την ηλικιώδη ταχύτητα των 149 χιλιόμετρων την ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου είναι μόλις 60 χιλιόμετρα ανά ώρα. Οδηγούσε μάλιστα υπό την επίρρεια αλκοόλ.

0: Μαριούπολ. Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Τούμπας γυναίκα 51 ετών, η οποία ασκώντας σωματική βία σε έναν 93χρονο, κατάφερε να το αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ καθώς και μια τραπεζική κάρτα. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο σε ισόγειο ξενοδοχείου επί της οδού Δώρου στην Ομόνια. Ένας θαμώνας διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό με εγκάβματα, ενώ οι υπόλοιποι ένοικοι απομακρύνθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν ταυτόχρονα έλεγχο για τυχόν εγκλωβισμένους. Τα αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην πυροσβεστική, η φωτιά προήλθε από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι. Έως την Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης. Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Σχεδόν το σύνολο της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας αναμένεται να δουν τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα, όπως και 42 εκατομμύρια άνθρωποι σε ένα μεγάλο τμήμα της Γερμανίας, ιδίως στο Βερολίνο. Η Σλοβακία, η Κροατία, η Σερβία, η Ιταλία και η Αυστρία, όπως και το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, αναμένεται επίσης να επηρεαστούν. Στη Γαλλία, όπου αναμένεται απόψε το βράδυ να λήξει κόκκινος συναγερμός για καύσωνα, 11 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Γενικά έθριος ο καιρός, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη ανατολική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.

0: εικόνα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
5: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
4: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
5: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Εδώ είμαστε και αυτή την ώρα να την περάσουμε συντροφιά και σε λίγες ώρες θεωρητικά, ναι, τα ξημερώματα της 3ης 30 Ιουνίου, Μαριάννα, στις 2:56 ώρα Ελλάδας, να ξυπνήσεις 2:56 ώρα Ελλάδας.
6: Θα ξυπνήσω γιατί έχω κάτι αϊπνίες τελευταία,
5: αφού έχεις,
6: τι
5: λοιπόν,
6: να κάνω μια και θα ξυπνήσω.
5: Η Σελήνη
6: θα
5: βρεθεί απέναντι από τον ήλιο και θα έχουμε την Πανσέλινο, τη γνωστή ως Πανσέλινο της Φράουλας.
6: Τι ωραία που θα είναι, βρεθεί και απέναντι από το σπίτι μου.
5: Οι περισσότεροι, λέει, αυτή την Πανσέλινο θέλουν να τη φωτογραφίζουν.
6: Εγώ θέλω να τη φάω τέτοια που είναι.
5: Έτσι πως ακούγεται, αν και το όνομα της παραπέμπει σε εξωτικό χρώμα, δεν αλλάζει στην πραγματικότητα, λέει, απόχρωση. Και η ονομασία, την ονομασία τη δώσαν οι αυτόχθονες φυλές της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις φάσεις της Σελήνης για να καταγράφουν την αλλαγή των εποχών.
6: Και ήταν και η εποχή της Φράουλας.
5: Προφανώς.
6: Και μάλλον γι' αυτό πάρα πολύ ωραία.
5: Η πρώτη Πανσέλινος του καλοκαιριού. Βέβαια η αρχόντισσα είναι του Αυγούστου, έτσι. Αλλά
6: δεν θα περιμένουμε μέχρι τότε, έχουμε μήνες ακόμα.
5: 2:56 θα σε πάρω τηλέφωνο.
6: 2:56 θα είσαι και εσύ ξύπνια.
5: Να βγούμε
6: ωραία,
5: στα μπαλκόνια να δούμε την Πανσέλινο.
6: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε και ένα ωραίο τραγούδι.
5: Στην τεχνική επιμέλεια να πούμε ότι και αυτή την ώρα μαζί μας η Ρούλα Αρβανιτίδου. Και τι θα ακούσουμε, είπατε?
6: Θα ακούσουμε Λόλα, ένα τραγούδι των Βρετανών Kings. Σαν σήμερα το 1970 κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δύο εβδομάδες πριν είχε κυκλοφορήσει και στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα στην Αμερική. Έκανε πολύ καλύτερα, θα πήγε πολύ καλύτερα εμπορικά από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο, την πατρίδα των Kings. Εκεί έφτασε στο νούμερο 1 στα charts στην Αμερική. Πάμε λοιπόν με Λόλα για ξεκίνημα.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα με περιοχή που νομίζω ότι την ξέρεις καλά.
2: Πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα υπάρχει και οδός εκεί μέσα στην περιοχή. Μιλάμε για την Χαριλάου, η οποία περιοχή πήρε το όνομά της από τον Επαμεινόντα Χαρίλαο. Τραπεζίτης, επιχειρηματίας και πολιτικός, συνέδεσε το όνομά του με την ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1919 ίδρυσε την Οικοδομική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, η οποία αγόρασε μεγάλες εκτάσεις γης στα ανατολικά της πόλης. Στόχος της εταιρείας ήταν να αξιοποιήσει αυτές τις εκτάσεις για να χτιστούν σπίτια και να στεγαστούν οι χιλιάδες πυροπαθείς που έμειναν άστεγοι από τη μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917. Ο Επαμεινόντας Χαρίλαος λοιπόν σχεδίασε και υλοποίησε έναν από τους πρώτους οργανωμένους οικισμούς εκτός των τυχών.
1: Και όπως είπες πολύ σωστά, εκτός το ότι όλη η περιοχή είναι Χαρίλα, έχουμε και οδό Επαμεινόντα Χαρίλαο. Να μείνουμε στη Χαρίλαο και να πάμε στην οδό ή κατάλληλος Λεωφόρο Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, που πήρε το όνομά της προς τιμήν του πρώην Πρωθυπουργού και Ιδρυτή της Δημοκρατίας Αλέξανδρου Παπαναστασίου, μια εμβληματική προσωπικότητα της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε τους πρώτους νόμους για τους εργατικούς συνεταιρισμούς και βέβαια συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση του ΑΠΘΙΤΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έμεινε στην ιστορία ως πατέρας της δημοκρατίας, γιατί ήταν αυτός που εισηγήθηκε το 1924 την αβασίλευτη δημοκρατία.
3: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Αυτή είναι πολύ πολύ μικρή ιστορία, αλλά αφορά σε μια πολύ σπουδαία θεατρίνα. Και λέω θεατρίνα γιατί κυρίως θεατρίνα ήταν η Μέρι Αρώνη. Οι ταινίες που έπαιξε ήταν ελάχιστες, απλά ήταν τόσο δυνατή
2: τόσο
1: η προσωπικότητά
2: της,
1: η ερμηνεία της, που νομίζω ότι έκανε πάρα πολλές ταινίες. Μέρι Αρώνη λοιπόν έπαιξε τα πάντα όλα στο θέατρο. Είναι το 1977 και παίζει στο πολύ ωραίο έργο «Ευαίσθητη ισορροπία» του Έντουαρτ Άλμπι. Ο σκηνοθέτης Βασίλης Νικολαίδης αφηγήθηκε κάτι που είχε γίνει στη σκηνή. Η Μέρι Αρώνη, λέει, έσωσε μια ολόκληρη σκηνή στην πρεμιέρα μάλιστα του έργου στο Εθνικό Θέατρο, γιατί εκεί έκανε τις περισσότερες ερμηνείες της η Μέρι Αρώνη. Στο Εθνικό Θέατρο ήταν στη σκηνή επάνω η ίδια, η Ελένη Χατζιαργύρη, ο Νίκος Τζόγιας. Ήταν λοιπόν ξαπλωμένη στο πάτωμα με ένα κολονάτο ποτήρι.
2: Κάτι ρώτησε η Χατζιαργύρη τον Νίκο Τζόγια και εκείνος της απάντησε, αλλά πέρασε κάποιες σελίδες. Έγινε μια παύση θανατερή. Η Αρώνη λοιπόν στη σκηνή πάντα ξαπλωμένη, λέει με χαρακτηριστική άνεση στη Χατζιαργύρη: «Χρυσό μου, δεν σε άκουσε. Ρώτησε τον πάλι». Η ερώτηση έγινε ξανά, ο Τζόγιας απάντησε κανονικά και η παράσταση συνεχίστηκε ομαλά.
1: Εμείς επειδή έχουμε παίξει θέατρο με τη Μαριάννα Καλαϊτζή, ξέρουμε ότι αυτά γίνονται. Έχει συμβεί και σε μένα
2: σεντόνια,
1: να το σεντόνι, το να κολλήσεις και να λες δεν ξέρω τίποτα τι λέω παρακάτω, να κοιτάς με τρόμο τους θεατές, να σε κοιτάνε αυτοί να περιμένουν. Αλλά και αυτό το να περάσει κάποιος μια ολόκληρη σκηνή έχει συμβεί και τώρα ο άλλος όσο ψύχρεμος είναι πρέπει να βρει τον τρόπο να το γυρίσει τούμπα το πράγμα. Μουσικά.

0: Αυτό το τραγούδι ήταν αφιερωμένο στη Μέρα Ερώνη.
1: Που κατάφερε να συνεχίσει την παράσταση.
0: Παράσταση συνεχίζεται.
1: Χάρη σε αυτήν, μάλλον συνεχίστηκε η παράσταση.
0: Το καλοκαίρι πάντα λέμε φεύγει ο κόσμος, κάποιοι όμως δεν φεύγουν. Κάποιοι για πολλούς και χιλιάδες λόγους, που δεν είναι η ώρα να τους απαριθμίσουμε, θα μείνουν εδώ. Και πάντα λέμε από τις εκπομπές μας τι καλά που το καλοκαίρι δεν είναι μια νεκρή περίοδος όσον αφορά το πολιτισμό.
1: Συναυλίες, γίνονται πολλά περισσότερα.
0: Μπράβο.
1: Και συναυλίες και θέατρο, όπως είπες, όλα τα καλά έρχονται. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα Βασίλη Παπακουσταντίνου, ήταν εξαιρετικά. Είδαμε πλάνα.
0: Μάθαμε και από φίλες που πήγανε. Καταπληκτικός, όπως πάντα.
1: Τώρα, θα ξεκινήσει ο Ιούλιος με κάτι πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ δυνατό. Τετάρτη 1η Ιουλίου, στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς Βασίλης Τριανταφυλλίδης, έχουμε Σοκράτη Μάλαμα. Μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη, που αν δεν κάνω λάθος μαζί του ξεκίνησε και την πορεία της. Το Γιάννη Μάλαμα, σε ένα πρόγραμμα με τα αγαπημένα τραγούδια ολονών.
1: Η συναυλία αυτή στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς είναι ένα από τα μεγάλα μουσικά ραντεβού του καλοκαιριού στην πόλη μας, με τραγούδια που ισορροπούν ανάμεσα στο λαϊκό, το έντεχνο και το προσωπικό ποιητικό κόσμο του Σοκράτη Μάλαμα. Να θυμηθούμε ότι το 1989 κυκλοφόρησε ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Ασπρόμαυρες ιστορίες», σε ενορχήστρωση και ηχοληψία του Νίκου Παπάζογλου.
0: Τώρα τι να ακούσουμε, Σοκράτη Μάλαμα, Ιουλία Καραπατάκη, τους αγαπώ και τους δύο και ξέρω και εσύ.
1: Πειράζει που θέλουμε να ακούσουμε και τα δύο, ρε Άννα.
0: Και τους δύο, ρε Μαριάννα, μέσα.
1: Μπράβο, ρε Άννα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Σκότι Μουρ σε ηλικία 84 ετών. Ήταν ο κιθαρίστας που συνδέθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο με τα πρώτα χρόνια του Elvis Presley και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές στη γέννηση του rock and roll. Γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 1931, άρχισε να παίζει κιθάρα από μικρή ηλικία, όχι που θα παίζει από μεγάλη, και επηρεάστηκε από την country, τα blues και την country jazz παράδοση.
2: Το 1954 προσλήφθηκε από τον Sam Phillips στη Sun Records και εκεί προσλήφθηκε για να συνοδεύσει ένα νεαρό τραγουδιστή, ποιον άλλον, τον Elvis Presley.
1: Έτσι.
2: Η πρώτη τους ηχογράφηση ήταν το That's All Right το 1954 και να σας πω ότι αυτό είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο, μόλις μοιραστούμε ακόμη κάποιες πληροφορίες μαζί σας για τον Σκότι Μουρ. Η ηχογράφηση αυτή θεωρείται από πολλούς ένα από τα σημεία εκκίνησης του rock and roll, μια και συνδύαζε στοιχεία blues και country με έναν πιο δυναμικό ήχο. Ο Σκότι Μουρ συμμετείχε σε μερικές από τις πιο σημαντικές πρώτες ηχογραφήσεις του Elvis Presley και το παίξιμό του χαρακτηριζόταν από σύντομες κοφτές φράσεις, επιρροές από τα blues και έναν τρόπο προσέγγισης της κιθάρας που επηρέασε και πολλούς μεταγενέστερους κιθαρίστες.
1: Και μάλιστα τον το 1955 ο Elvis υπέγραψε με άλλη εταιρεία, ο Μουρ συνέχισε να συνεργάζεται μαζί του, συμμετείχε σε μερικές από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της πρώτης περίοδου, πριν η συνεργασία τους σταδιακά ολοκληρωθεί στις αρχές δεκαετίας του 60.
2: Ο Keith Richards είχε πει για τον Σκότι Μουρ όταν τον άκουσε για πρώτη φορά με τον Elvis ότι η κιθάρα μπορούσε να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό.

0: Λοιπόν, να πούμε λίγο τι γίνεται στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, έτσι, τίτλους. Όχι για όλο το μήνα τον καινούριο που θα μπει, τον Ιούλιο, γιατί δεν θα τα θυμάστε.
1: Όχι βέβαια, αλλά σε κάποιες μέρες θα ξεκινήσουμε.
0: Ο Ιούνιος κλείνει από αύριο, από μεθαύριο, ναι. Ο Ιούνιος. Αύριο λοιπόν έχουμε στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Την Τρίτη έχουμε Γκιντίκη, Thrax Punk Live, με νταούλια, γκάιντες, βιολιά, ηλεκτρικές κιθάρες και τι δεν θα έχει.
0: 22 του Ιούλη ξεκινάμε Πέμπτη, Γιώργος Αλκαίος, μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια, με Βαλένα, Τάσο Σιδηρόπουλο, Μιράντα και 12 μουσικούς επισκηνής.
1: Ο Απόν, την Τρίτη, 7 Ιουλίου.
0: Τετάρτη, 8 Ιουλίου, Λοκομόντο, Latin Rock, Reggae, τα πάντα όλα.
1: Φτάνουμε πια στις 9 Ιουλίου, όταν έρχονται η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης.
0: 50 αποχρώσεις του ροκ. Mm-hmm. Εμείς να ακούσουμε Ευρυδίκη. Δεν θα σας πούμε το υπόλοιπο πρόγραμμα, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα το θυμάστε, αλλά θα το λέμε στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών.

0: τάχο όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για μένα.

0: όχι αυτούς που δεν αντέχω, δεν τους αντέχω.
1: Όποιος δεν αντέχεται να τους απομακρύνεται. Τους τοξικούς ανθρώπους μακριά. Φτάσαμε στο
2: πόσο
1: τέλος.
2: Πόσο πολύ συμφωνώ. Της εκπομπής σήμερα.
1: Της εκπομπής. Ναι. Θα το έλεγα. Αλλά... η Ρούλα Αρβανιτίδου ήταν 2 ώρες μαζί μας. Στην τεχνική επιμέλεια.
2: Να ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής. Και βέβαια μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Μέχρι την, το επόμενο Σάββατο που θα ανταμώσουμε και πάλι. Θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Με τι.
2: Με Ροντ Στιούαρτ και Μάγκι Μέι. Γιατί το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1971, έγινε τεράστια επιτυχία και είναι μάλιστα το πρώτο ροκ τραγούδι που περιλάμβανε μαντολίνο, το οποίο μέχρι τότε ακουγόταν κυρίως στην folk μουσική.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Maggie May, για χαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη, οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά, η παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα, η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

βόλτα με σένα σε ένα πάρκο υψηλά στον ημιτό, στην παιδική χαρά, στις κούνιες. Είσαι 40 κι όμως χωράς μα σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

0: έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσί στη Γαλλία, όπου ο αεροσκάφος συνετρίβει με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να ανέρχεται σε 11 νεκρούς. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβει στις 11 το πρωί σε κατοικημένη περιοχή. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το αεροσκάφος ανήκε σε μια σχολή αλεξιπτωτιστών. Δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βενεζουέλα τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έχουν στείλει βοήθεια στη Βενεζουέλα και πάνω από 2.700 διασώστες συμμετείχαν στις επιχειρήσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμη θαμμένοι κάτω από τα συντρίμια, ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βγει κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων έχει ξεπεράσει τις 55.000. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη. Το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία. Η Γερμανία και η Ιταλία αντιμετώπισαν ακραίες συνθήκες, καθώς οι θερμοκρασίες έσπασαν ρεκόρ, ξεπερνώντας τους 40 βαθμούς. Νεκροί σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία, όπου δεκάδες άνθρωποι, νέοι και ηλικιωμένοι, έχουν χάσει τη ζωή τους. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων Μιλάνο, Ρώμη, Τωρίνο, Βενετία, Γένοβα, Φλωρεντία και Μπολόνια. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, με τους φρουρούς της Επανάστασης να προχωρούν σε αντίπεινα, εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τόνισε σε ανάρτησή του. 9 στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη ή υλοποιούνται, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ένα συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι σήμερα στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως είπε, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας, με ορίζοντα το 2030, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα, αλλά με απτά αποτελέσματα. Εξήγησε ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας ότι οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα στις δεσμεύσεις και στα αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με την ίδια επιμονή. Δυστυχώς για εσάς, έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς και έκανε λόγο για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία, όπως είπε, ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία, ανέφερε. Μέχρι την Τρίτη θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλία. Σε πλήρη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστικοί, δήμοι και εθελοντικές ομάδες. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στα Κρυονέρια και την κάτω Μαμουλάδα Ναυπακτίας. Πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης ένα 42χρονος αλλοδαπός, καθώς εντοπίστηκε από το ειδικό ραντάρ της Τροχέας να κινείται με ηλιγιώδη ταχύτητα 149 χιλιόμετρων την ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 60 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγούσε μάλιστα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην αθλητική επικαιρότητα και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ παίζουν στις 10 η ώρα Νότιος Αφρική Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 30.

0: 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Η ενημέρωση

Σκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβει στις 11 το πρωί σε κατοικημένη περιοχή. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τουλάχιστον 3 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή, φορώντας ήδη αλεξίπτωτα. Στην περιοχή της τραγωδίας βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που καίει χαμηλή βλάστηση στην Σταμάτα Αττικής. Έχουν σπεύσει και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και πολλούς εθελοντές. Από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικίες. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες και είχε εκδοθεί και 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή Αμμώνη προς Σοφικό. Τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνια διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Οι μαύροι καπνοί επεκτάθηκαν πολύ γρήγορα στους ορόφους του κτηρίου, όπου διέμεναν δεκάδες ένικοι, μεταξύ αυτών οικογένειες με παιδιά. Ένας 40χρονος διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό με πολλαπλά εγκάβματα, άλλοι 2 με χτύπημα στο κεφάλι και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ οι υπόλοιποι ένικοι απομακρύνθηκαν άμεσα χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρονικό πατίνι που φόρτιζε. Σε κίτρινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται αύριο Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Εύβοια, Σκύρος, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Έτολο Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Λευκάδα, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Άγιο Όρος, Ροδόπη, Εύρος, Σαμοθράκη, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Αχαΐα και Ηλία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα τεθεί σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο αποφασίστηκε με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Εκατερίνης Ζωγράφου στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων για την προστασία των δασικών εκτάσεων και της δημόσιας ασφάλειας. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι. Το ακραίο κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη και προκάλεσε δεκάδες θύματα στη Γαλλία εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Στη Γερμανία, ένας 22χρονος άνδρας πνίγηκε σε λίμνη, αναζητώντας δροσιά εν μέσω καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν σε αντίπεινα εκτοξεύοντας πυράβλους και ντρόουνς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα μπορούμε να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, με αποτέλεσμα την καταστροφή του Ιράν, τόνισε σε ανάρτησή του. Δραματική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα 3 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Η πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι 24 χώρες έστειλαν βοήθεια στη Βενεζουέλα και πάνω από 2.700 διασώστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται ακόμη θαμμένοι από τα συντρίμμια, ενώ λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βρεθεί κάποιος ζωντανός. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, οι τραυματίες πάνω από 3.200, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Ο αριθμός των αγνοωμένων ξεπέρασε τις 55.000. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προχωρώντας σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά με εθνική αυτοπεποίθηση, σχέδιο και ενότητα, με πολιτική σταθερότητα που αποτελεί το καύσιμο, όπως είπε, για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές. Σκληρή κριτική άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, τόνισε, και έκανε λόγο για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μέχρι την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική

0: Η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο απολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
1: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και η ήχη της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

never asking why. We kissed, I fell under your spell alone.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα διόροφης κατοικίας στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Από την πυροσβεστική δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν υπάρχει κάποιο άτομο μέσα στο διαμέρισμα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που καίει χαμηλή βλάστηση. Από την πυροσβεστική δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

τραύματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στη μονάδα εγκαμβάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης και φροντίδας. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται αύριο 28 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα τεθεί σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο αποφασίστηκε με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Εκατερίνης Ζωγράφου στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων για την προστασία των δασικών εκτάσεων και της δημόσιας ασφάλειας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 11 νεκρούς αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους στο Ντομπλέν σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί ΕΣΕ της Ανατολικής Γαλλίας. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβει στις 11 το πρωί τοπική ώρα σε κατοικημένη περιοχή. Συγχρόνως, ακόμα μια πτώση ελικοπτέρου, αυτή τη φορά στη Σαουδική Αραβία, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 14 ανθρώπων. Το ελικόπτερο που ανήκε στον πεντρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες. Το ακραίο κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη και προκάλεσε δεκάδες θύματα στη Γαλλία, εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ηπείρου, μετατοπίζοντας το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ενώ νέα ρεκόρ καταγράφονται καθημερινά. Μετά τη ζέστη, ωστόσο, έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Ισχυρές καταιγίδες άρρωσαν το Βέλγιο τη νύχτα του Σαββάτου, έπειτα από ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, προκαλώντας το θάνατο ενός ανθρώπου όταν δέντρο έπεσε στο όχημά του, αλλά και πολλές ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430, ενώ 3.238 είναι οι τραυματίες. «Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας. 9 στις 10 δεσμεύσεις μας έγιναν πράξη ή υλοποιούνται, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ένα συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι και σήμερα στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως είπε, βρισκόμαστε στη μέση μιας δεκαετούς προσπάθειας αλλαγής της χώρας, με ορίζοντα το 2030, μιας προσπάθειας που δεν μετριέται με συνθήματα, αλλά με απτά αποτελέσματα. Εξήγησε ότι επέλεξε να παρουσιάσει την πρόοδο με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο, επισημένοντας ότι οι πολίτες κρίνουν κυρίως το μέλλον, αλλά η συνέπεια ανάμεσα σε δεσμεύσεις και αποτελέσματα είναι εκείνη που χτίζει την εμπιστοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με την ίδια επιμονή. «Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας», σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, όπως είπε. «Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία», τόνισε. Στην αθλητική επικαιρότητα και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πληγές στις ανοίγες στη θάλασσα να κολυμπάμε με

Πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: Όπως πεθαίνω, να πεθαίνω. Κάποια στιγμή θέλω να γίνει αυτό.
1: Η ώρα είναι 7.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το ακραίο κύμα καύσωνα εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ήπειρο αλλά και τα Βαλκάνια. Μετά τη ζέστη, ωστόσο, αναμένεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430 και οι τραυματίες τους 3.238. «Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας. Τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσί ΕΣΕ στη Γαλλία, όταν αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για πτήσεις αλεξιπτοντισμού συνετρίβει, παρασύροντας το θάνατο 11 άτομα. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβει στις 11 το πρωί σε κατοικημένη περιοχή. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν

0: πώληση συμμαχητικών F-35 στην Τουρκία. Η σχετική επιστολή βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής υπογραφών. Οι συντάκτες της υποστηρίζουν ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Τουρκία το 2020 εξακολουθούν να ισχύουν. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία και προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή πολιτικής θα έστελνε λαθασμένο μήνυμα προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται αύριο 28 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της πυροσβεστικής. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα τεθεί σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο αποφασίστηκε με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Εκατερίνης Ζωγράφου στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων για την προστασία των δασικών εκτάσεων και της δημόσιας ασφάλειας. 27 πυροσβέστες με 7 οχήματα συνεχίζουν να επιχειρούν στην Καλυθέα Αττικής για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς διόροφη κατοικία. 2 άτομα απεγκλωβίστηκαν. Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 40χρονος που υπέστη εγκάβματα μετά τη φωτιά σε ξενοδοχείο της Ομόνιας το μεσημέρι της Κυριακής. Ο 40χρονος ιρανικής καταγωγής φέρει σοβαρά εγκάβματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να μεταφερθεί εντός της ημέρας στη μονάδα εγκαμβάτων του Θριασίου Νοσοκομείου, καθώς χρήζει ειδικής παρακολούθησης και φροντίδας. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τόνισε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προχωρώντας σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά με εθνική αυτοπεποίθηση, σχέδιο, ενότητα και πολιτική σταθερότητα, που αποτελεί, όπως είπε, το καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, όπως είπε. Μέχρι την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Στην αθλητική μας ενημέρωση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική-Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Έχει ο πόλεμος διαβαθμίσεις? Αυτό και αν δεν είναι ερώτημα, ε. Και όταν λέμε διαβαθμίσεις στον πόλεμο, τι εννοούμε? Διαβαθμίσεις στο πόσο απάνθρωπος μπορεί να γίνει ο άνθρωπος? Υπό αυτές τις συνθήκες, το Auschwitz για παράδειγμα, είναι μια κατάντια, ενδεχομένως η ύψιστη. Υπάρχουν όμως

Βαθμίσεις το είδος του πολέμου. Σηκώνει τη μεγάλη στρατιά από το Παρίσι και πάει να καταλάβει τη Βιέννη. Σφαγές στη διαδρομή, νεκροί στην πολιορκία, Γάλλοι εναντίον Αμπσβούργων, κάποιος θα νικήσει στο τέλος. Έστω και με μικρή διαφορά που λένε. Έχει κάτι χειρότερο, κάτι που κατά βάθος να πονάει στην ψυχή και όχι στο σώμα. Λέει το υπέροχο τραγούδι «Δυο γιους είχες μανούλα μου» του μεγάλου Μίκη Θοδωράκη. «Δυο γιους είχες μανούλα μου, δυο δέντρα, δυο ποτάμια, δυο κάστρα βενετσιάνικα, δυο δυόσμους, δυο λαχτάρες. Ένας για την Ανατολή και άλλος για τη Δύση. Και εσύ στη μέση μοναχή, μιλάς, ρωτάς, μιλάς, ρωτάς τον ήλιο». Ναι, αυτή είναι η τελευταία κατάντια. Όταν στον πόλεμο ένας γιος τραβάει για την Ανατολή και ο άλλος για τη Δύση. Ξέρουμε τι θα πει εμφύλιο σε τούτο τον τόπο. 4 χρόνια η χώρα χωρίστηκε στα δυο. Και το χειρότερο από όλα ήταν ότι εκείνος ο χωρισμός κράτησε και άλλα χρόνια κατά βάθος. Μέχρι και χωριστά καφενεία είχαμε στα χωριά. Είχαμε φακέλους, πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Μα πάνω απ' όλα, ακόμη και σε χρόνια υποτιθέμενης δημοκρατίας, είχαμε κρίσεις πανικού για εκείνους που βασανίστηκαν σε κάποιο κελί επειδή ήταν από την πλευρά των ιτημένων. Και εκεί που λες ότι να, την βρήκα την ύψιστη κατάντια, συνειδητοποιείς ότι υπάρχει και πιο κάτω από αυτό. Εδώ, στον τόπο μας, δεν χτυπήθηκαν πλευρές που στο παρελθόν τους είχαν κάποιο κοινό όραμα. Ακόμη και μέσα στην κατοχή, οι μεν ήταν με τον Ελλάς και οι άλλοι με τα τάγματα ασφαλείας. Ή στην καλύτερη περίπτωση ήταν στο Κάιρο και ένυπταν τα σχήρας τους. Κάπου αλλού όμως, χρόνια μετά, χρόνια νωρίτερα, η ιστορία συνάντησε το απόλυτο μηδέν. Εκεί, όπου σφάχτηκαν χωρίς έλεος άνθρωποι που λίγο καιρό νωρίτερα είχαν κοινά όνειρα, κοινούς αγώνες. Από το Δουβλίνο άρχισε η σφαγή. Από το Ντάμπλιν

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Dublin in the Rural Times. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, ένα παλιό παραδοσιακό ιρλανδέζικο άσμα, το οποίο ερμήνευσε ένα από τα καλύτερα παιδιά των Bogues, ο οποίος, τον Dubliners, με συγχωρείτε, ο οποίος έκανε βέβαια και την δικιά του καριέρα, ο Luke Kelly, τον οποίο πάντα αγαπούσαμε, διότι, όπως γράφουν οι Dubliners στα απομνημονεύματά τους, όταν μπαίναμε με τον Luke σε κάποιο μπαρ, έλεγε του μπάρμπαν, ας ξεκινήσουμε από εκείνο το μπουκάλι προς τα αριστερά μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο που είναι προς τα δεξιά. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η φτώχεια και η εξαθλίωση αυξάνονται κατακόρυφα στην Ιρλανδία, την ίδια ώρα που μεγάλο μέρος του Βρετανικού στρατού εγκαταλείπει τη χώρα για το μέτωπο. Οι παράγοντες αυτοί φέρνουν σε επαφή, παρά τις διαφωνίες μεταξύ τους, τους επαναστάτες σοσιαλιστές του James Connolly και τους Ιρλανδούς Ρεπουμπλικανούς, σε βαθμό που αποφασίζουν από κοινού την προετοιμασία ένοπλης εξέγερσης τη στιγμή που η Βρετανική κυβέρνηση θα έχει αποδυναμωθεί από τον πόλεμο. Κάπως έτσι γεννιέται η προσωρινή κυβέρνηση και ο στρατός της Ιρλανδικής Δημοκρατίας, ο ΙΡΑ. Οι Ιρλανδοί αποφασίζουν ως ημέρα κήρυξης της Επανάστασης την 24η Απρίλη του 1916, καθώς η χώρα θα γιόρταζε το Πάσχα και έτσι θα έπιαναν απροετοίμαστο τον Βρετανικό στρατό. Απέναντί τους οι Άγγλοι, οι Ιρλανδοί μεσοαστοί και το μεγάλο κεφάλαιο. Περνώντας τις θέσεις τους σε μια συμμαχία που όμοιά της δεν είχε υπάρξει και ενδεχομένως να μην υπάρξει ποτέ, ο ηγέτης των Ιρλανδών Σοσιαλιστών, James Connolly, καταφέρνει να δημιουργήσει μια εξέγερση στην Ιρλανδία που θα λειτουργούσε ως καταλύτης και η οποία θα ενθάρρυνε την επανεμφάνιση της Ευρωπαϊκής Σοσιαλιστικής Αντιπολίτευσης στον πόλεμο. Όμως η είδηση για τα σχέδια της εξέγερσης διαραίων και η ηγεσία των Ιρλανδών εθελοντών αθετεί το λόγο της όχι μόνο απέναντι στους ριζοσπάστες, αλλά και απέναντι στον Ιρλανδικό λαό. Και τι κάνει? Ενημερώνει το Βρετανικό στρατό για τα σχέδια μιας φράξειας στους κόλπους της. Ο Αγγλικός στρατός αναλαμβάνει δράση και συλλαμβάνει έναν-έναν τους ηγέτες της εξέγερσης, ενώ το πλοίο, το οποίο μετέφερε 20.000 ντουφέκια για τους επαναστάτες, βυθίζεται. Η ηγεσία των Ιρλανδών εθελοντών, οι λεγόμενοι εθνικιστές, με ανακοίνωση διαδίδει την είδηση ότι η εξέγερση οργανώθηκε από ένα συνωμοτικό κύκλο κόντρα στην ηγεσία, είδηση η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη οπλισμού προκαλεί απογοήτευση και σύγχυση στους μαχητές. Το αποτέλεσμα ήταν η κινητοποίηση περίπου 2.000 μαχητών στο Δουβλίνο και μερικών ακόμα ανοργάνωτων και σκόρπιων στο υπόλοιπο νησί. Ο στρατός της Ιρλανδικής Δημοκρατίας, συγκροτημένος από τον Ιρλανδικό Στρατό Πολιτών, τους επαναστάτες σοσιαλιστές δηλαδή, τους Ιρλανδούς εθελοντές, τους λεγόμενους Ρεπουμπλικανούς, την Ιρλανδική Ρεπουμπλικανική Αδελφότητα, το Γυναικείο Συμβούλιο, τις Ιρλανδές Ρεπουμπλικανές και η προσωρινή κυβέρνηση αποφασίζουν υλοποίηση του πλάνου ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η επίθεση των επαναστατών στο Δουβλίνο είναι ισχυρή. Γρήγορα η Ιρλανδική πρωτεύουσα πέφτει στα χέρια τους, καταλαμβάνουν μέχρι και το κοινοβούλιο, αλλά ο Αγγλικός στρατός περνά στην αντεπίθεση και τους συντρίβει. Η εξέγερση του Πάσχα ιτάται. Παρ' όλα αυτά, ο αγώνας για ανεξαρτησία δεν σταματά εκεί. Το Δεκέμβρη του 1918, το Δημοκρατικό Κόμμα της Ιρλανδίας, το Sinn Féin, κερδίζει τις εκλογές στη χώρα και στις 21 Ιανουαρίου του 1919 τα στελέχη του
συστήνουν επαναστατική κυβέρνηση με επικεφαλής τον χαρισματικό ηγέτη Ιμόν ντε Βαλέρα και επίλεκτο μέλος τον τρυφερό αλλά και συνάμα σκληροτράχυλο Μάικλ Κόλινς, τον γνωστό σε όλους μας ως γελαστό παιδί. Οι οποίοι Βαλέρα και Κόλινς κηρύσουν μονομερώς την ανεξαρτησία της Ιρλανδίας. Την ίδια ημέρα, μέλη του ΙΡΑ, τα οποία δρούν αυτοβούλος, σκοτώνουν δύο άνδρες της αστυνομίας στο Ότι Περέρι. Ενέργεια η οποία σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς νέων αιματηρών συγκρούσεων. Στην περιοχή του Άθενραϊ, ένας νεαρός κλέβει καλαμπόκι για τη φαμίλια του. Οι Εγγλέζοι τον πιάνουν και τον κλείνουν στη φυλακή κάτω στο Δουβλίνο, περιμένοντας το καράβι το οποίο θα πάρει αυτόν και άλλους αγωνιστές προς μια μακρινή εξορία. Η γυναίκα του κατεβαίνει, κάθε βράδυ είναι έξω από το κελί που κρατά συντροφιά με τα τραγούδια της, εκείνος με τα δικά του, και θυμούνται τα χρόνια στο υπέροχο Άθενραϊ. The Fields of Athenry, φίλες και φίλοι, από άλλη μια πολύ μεγάλη μορφή της ιρλανδικής μουσικής, τον Paddy Reilly.

0: Αυτό ήταν,
1: φίλες και φίλοι, το τραγούδι The Fields of Athenry. Ένα τραγούδι το οποίο έχει τη δικιά του ιστορία στους αγωνιστικούς χώρους και συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια πάρα πολύ παράδοση η οποία παραμένει μέχρι και τις μέρες μας και ενδεχομένως δεν θα σβήσει ποτέ. Κάθε φορά που παίζει η Εθνική Ιρλανδία σε κάποιο γήπεδο, στο 85ο λεπτό της συνάντησης, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, οι Ιρλανδοί οπαδοί αρχίζουν και τραγουδούν το Fields of Athenry. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν από χρόνια σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, οι Ισπανοί του συνέτριβαν. Ήταν το 85, ήταν 4-0. Οι καημένοι Ιρλανδοί δεν ήξεραν πραγματικά που πήγαιναν τα 4. Και όμως χιλιάδες κόσμου στο γήπεδο τραγουδούσε στη μνήμη των πατεράδων και των μανάδων τους. Κατά την εξέλιξη των συγκρούσεων εκείνων, που ξεκινούν όπως είπαμε από την κομιτεία του Τιπερέρι, περίπου 300 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους έως και τα τέλη της χρονιάς που ακολούθησε το 1920. Ωστόσο, το Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς σημειώνεται μια έξαρση των μαχών με αποκορύφωμα τη μαζική δολοφονία Ιρλανδών πολιτών από τους Βρετανούς κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στο Δουβλίνο την Κυριακή 21 Νοεμβρίου. Ήταν το πρώτο Bloody Sunday. Σαν αντίπινα για την εκτέλεση το ίδιο πρωί από τον Ήρα 14 Άγγλων κατασκόπων. Το MRA άφθονο. Ωστόσο, στις 11 Ιουλίου του 1921, οι δύο πλευρές οδηγούνται σε ανακοχή και στο βάθος του διαδρόμου περιμένουν οι διαπραγματεύσεις ειρήνης που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς και θα διαρκέσουν μέχρι την 6η Δεκεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντε Βαλέρα στέλνει στις διαπραγματεύσεις τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Άρθουρ Γκρίφιν, και τον Μάικλ Κόλινς, οι οποίοι βάζουν τις υπογραφές τους στη συνθήκη της 6ης Δεκέμβρη του 1921 με την πεποίθηση ότι ήταν η πιο ευνοϊκή που θα μπορούσε να επιτευχθεί την εποχή εκείνη για την Ιρλανδία. Αυτό που δεν είχαν καταλάβει ήταν ότι έσκαβαν τα οχυρά για ένα νέο πόλεμο, μόνο που αυτή τη φορά αυτοί που θα χτυπιόντουσαν σκληρά θα ήταν οι παλιοί σύντροφοι. Η συνθήκη εκχωρούσε στην Ιρλανδία καθεστώς αυτοκυβερνόμενης πολιτείας, το λεγόμενο Dominion, με την επωνυμία Ιρλανδικό Ελεύθερο Κράτος, στο πλαίσιο όμως της Βρετανικής κοινοπολιτείας. Κυρίως όμως υπήρχαν δύο πολύ μεγάλα αγκάθια. Δύο όροι απαράβατοι για τους Άγγλους, δύο όροι που τελικά δίχασαν έναν λαό. Ο ένας ήταν ο όρκος πίστης στο Βρετανικό στέμα και ο άλλος η διχοτόμηση της Ιρλανδίας σε βόρεια και νότια. Το μπουκάλι με τη βενζίνη πέφτει μέσα στη φωτιά. Η παλιά φρουρά των Ιρλανδών Σοσιαλιστών, του Ήρα, των γυναικών της Ρεπουμπλικανικής Ένωσης, όσων είχαν κάνει το πετσί του δέρματός τους ένα με τον παρούτι, δεν θα μπορούσαν ποτέ μα ποτέ να δεχθούν όρκο πίστη στο Βρετανικό στέμα που για αιώνες είχε βιάσει, είχε βασανίσει, είχε κάψει. Δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ένα σειρματόπλεγμα στα βόρεια της χώρας που θα χώριζε το πράσινο νησί στα δύο. Ο Ντε Βαλέρα και η πλειοψηφία των επαναστατών ηγετών αρνούνται τη διχοτόμηση. Ο Κόλινς θεωρεί πως πρέπει να διατηρηθούν τα μέχρι εκείνη τη στιγμή κεκτημένα από τις πολύχρονες εξεγέρσεις και μάχες πριν η Αγγλία εξαπολύσει την τελειωτική επίθεση κατά της Ιρλανδίας. Η πιστικότητα του Κόλινς οδηγεί στην αποδοχή της συνθήκης που ψηφίστηκε από την Ιρλανδική Συνέλευση με μικρή πλειοψηφία. Σχηματίζεται προσωρινή διακυβέρνηση με πρόεδρο τον Γκρίφιν και πρωθυπουργό τον Κόλινς. Παρά την υποχώρηση λοιπόν των Βρετανών, ένα μεγάλο μέρος των μελών του Ήρα θεώρησε τους όρους απαράδεκτους. Αυτό δίχασε τα μέλη και τα χώρισε σε δύο στρατόπεδα. Το μεν πρώτο, το οποίο υποστήριζε την σύναψη ειρήνης με τους Άγγλους, και το δεύτερο, το οποίο θεωρούσε ότι η συμφωνία έπρεπε να γίνει μόνο με ευνοϊκότερους όρους και πως σε διαφορετική περίπτωση ο ένοπλος αγώνας θα έπρεπε να συνεχιστεί. Η πρώτη παράταξη δημιούργησε τον επίσημο τακτικό στρατό του ελεύθερου Ιρλανδικού κράτους, τον Irish Free State Army. Και η δεύτερη παράταξη, η οποία ξεκίνησε να ετοιμάζει ένοπλη αντίσταση ενάντια στην ανεξάρτητη κυβέρνηση, ίδρυσε τον στρατό των Ατάκτων, καθώς τα μέλη της είχαν ονομαστεί άτακτοι, the Irregulars. Ο ηγέτης των σοσιαλιστών, James Connolly, έχει φύγει ήδη. Ενδεχομένως καλύτερα, γιατί δεν πρόλαβε να δει το χάλι. Και ο λαός της Ιρλανδίας τον είχε κλάψει πολύ και τον είχε κλάψει με το παραπάνω παρακάτω τραγούδι, το Irish Rebel Song, το οποίο τραγουδά με την υπέροχη φωνή της η Margot O'Donnell.

Μάρκο Ντόναλ, φίλες και φίλοι, σε αυτό το παλιό παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι αφιερωμένο στον ηγέτη των επαναστατών σοσιαλιστών, τον James Connolly, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Ο Μάικλ Κόλινς αποφεύγει αρχικά να λάβει μέτρα εναντίον των πρώην συντρόφων, ώσπου οι επαναστάτες του Ιρλανδικού Ρεπουμπλικανικού Δημοκρατικού Στρατού, του ΙΡΑ δηλαδή, καταλαμβάνουν τα 4 δικαστήρια στο Δουβλίνο, μπροστά από τον θρυλικό ποταμό Λίφη. Και ο εμφύλιος είναι, φίλες και φίλοι, γεγονός. Και επειδή πάντα ψάχνουμε μια ημερομηνία, στις 28 Ιουνίου του 1922 ο τακτικός στρατός βομβαρδίζει ανελαίητα τα δικαστήρια του Δουβλίνου, μέσα στα οποία βρίσκονται αγωνιστές με τους οποίους οι κυβερνητικοί, πού να πόξω, είχαν μοιραστεί τα ίδια χαρακτηριστικά.

κόμματα ενάντια στους Άγγλους. Δύσκολο το εγχείρημα για τον Μάικλ Κόλινς και τους επιτελείς του. Δεδομένου ότι προβλεπόταν πως ο νέος στρατός θα χτιζόταν γύρω από τον Ήρα, οι σκληρές και έμπειρες μονάδες του Ήρα που ήταν κατά της συνθήκης δεν υπήρχαν πια. Ταυτοχρόνως είχαν την δυνατότητα να καταλάβουν τους Βρετανικούς στρατώνες και να πάρουν από εκεί τα όπλα τους. Στην πράξη αυτό σήμαινε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 1922 η προσωρινή κυβέρνηση της Νότιας Ιρλανδίας έλεγχε μόνο το Δουβλίνο και κάποιες άλλες περιοχές, όπως ήταν η κομιτεία του Λόγκφορντ, όπου οι μονάδες του Ήρα εκεί υποστήριζαν τη συνθήκη. Ήταν ένα μακελιό άνευ προηγουμένου. Ο Ήρα ενεπλάκησε πολιτικές δολοφονίες και απαγωγές Βρετανών και πολιτικών προσώπων που ήταν υπέρ της συνθήκης, την ώρα που ο επίσημος Ιρλανδικός στρατός και η αστυνομία εξαπέλυαν πογκρόμ κατά των ριζοσπαστών. Η έκρηξη του εμφυλίου πολέμου αναγκάζει σχεδόν όλους τους Ιρλανδούς να επιλέξουν πλευρά. Γίνονται αναγκαστικές στρατολογήσεις. Οι νεοσύλλεκτοι από την πλευρά του τακτικού στρατού δεν έχουν καμία στρατιωτική εμπειρία μπρος στους μπαρουτοκαπνισμένους ριζοσπάστες του Ήρα, που είναι σαφώς λιγότεροι, ενώ παρατηρείται συχνά το φαινόμενο αποτέλεσμα των αναγκαστικών στρατολογήσεων πολλοί άνδρες να αλλάζουν στρατόπεδο. Ο Ιρλανδικός λαός που έχει κουραστεί από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας βρίσκεται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Πατριωτισμός και Βρετανική εξάρτηση, αβασίλευτη δημοκρατία και συνταγματική μοναρχία, ένωση με τη Βόρεια Ιρλανδία ή διχοτόμηση, διαπραγματεύσεις ή σύγκρουση. Στις 12 Αυγούστου ο Γκρίφιθ πεθαίνει και ο Κόλινς αναλαμβάνει την αρχηγία του στρατού και αρχίζουν οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης, όμως οι άτακτοι δεν τα παρατάνε, επιδιώκοντας να πραγματοποιήσουν το όραμά τους για μια ενιαία και δημοκρατική Ιρλανδία. 22 Αυγούστου του 1922. Στον Μπέλναμπλαθ, στο δυτικό Κόρκ, ρεπουμπλικανοί άνδρες του Ήρα στείλουν ενέδρα στον Μάικλ Κόλινς και τον σκοτώνουν. Είναι, φίλες και φίλοι, μία από τις τραγικότερες στιγμές της Ιρλανδικής ιστορίας. Ο άνθρωπος σύμβολο, ο άνθρωπος που ηγήθηκε μιας επανάστασης κατά των Άγγλων, πυροβολείται ως προδότης από πρώην συντρόφους του, που δεν του συγχώρεσαν το ότι η Ιρλανδική κυβέρνηση είχε κάνει το ύψιστο λάθος. Ποιο ήταν αυτό? Είχε δεχτεί βοήθεια από το αγγλικό ναυτικό ενάντια στους Irregulars, τόσο για τη μεταφορά όπλων από το Λονδίνο, όσο και σε βομβαρδισμού στρατηγικών θέσεων. Είναι αυτό που λέμε, το αίμα νερό δεν γίνεται, και αν γίνεται δεν πίνεται, αλλά και αν πίνεται δεν φτύνεται. Η ηγεσία του Εθνικού Στρατού είναι αποφασισμένη να απαντήσει στην δολοφονία του Μάικλ Κόλινς και απαντά με έναν κύκλο αντίπεινων που σημάδεψαν βαθιά τους Ιρλανδούς. Εισβολές σε σπίτια, παγωγές, εκτελέσεις. Οι αντάρτες του Ήρα από την πλευρά του στείλουν δολιοφθορές και εμπρισμούς, καταστρέφοντας υποδομές και κατοικίες οπαδών της συνθήκης. Τον Οκτώβριο του 1922 ο Ντεβαλέρ ανακοινώνει την δικιά του ρεπουμπλικανική κυβέρνηση, χωρίς όμως έρισμα επί του πληθυσμού. Η έκρηξη μίσους είναι το κάτι άλλο. Η κυβέρνηση του ελεύθερου κράτους κάνει το τραγικό λάθος να εκτελέσει ρεπουμπλικανούς κρατούμενους και ο Ήρα ανταπαντά με δολοφονίες. Ακόμη και η Καθολική Εκκλησία, η οποία είχε αγκαλιάσει τον Ήρα, στέκεται πλέον στο πλευρό της κυβέρνησης και καταγγέλει τον επαναστατικό Ιρλανδικό στρατό για εγκλήματα. Και όταν ερχόταν το βράδυ και η μια και η άλλη πλευρά το έριχνε στο ουίσκι. Whisky in the jar. Από τους Dubliners.

Το Φλεβάρι του 1923, όταν ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών, Λαμ Ντίζι, συνελήφθη από τις δυνάμεις του ελεύθερου κράτους, κάλεσε τους αντάρτες να καταθέσουν τα όπλα. Ακόμη και ο Ντεβαλέρα ζητούσε κατάπαυση του πυρός. Αλλά οι αντάρτες είχαν τραβήξει πολλά από τους Άγγλους και τραβούσαν πλέον το δικό τους σκοτεινό μονοπάτι.

Όλη την άνοιξη του 1923 οι συγκρούσεις ήταν σκληρές. Για να σταματήσει το αιματοκύλισμα, η επίσημη κυβέρνηση του ελεύθερου κράτους προκυρήσει εκλογές. Στις 27 Αυγούστου του 1923, το κόμμα υπέρ του ελεύθερου κράτους έρχεται πρώτο με περίπου 40%, ενώ το Sinn Féin αποσπά το 27% των ψήφων. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική ανομαλία συνεχίζεται. Βλέπετε, πολλοί από τους υποψήφιους και πολλοί από τους υποστηρικτές τους βρίσκονταν ακόμα στη φυλακή. Τον Οκτώβριο του 1923, 8.000 από τους 12.000 ριζοσπάστες, ρεπουμπλικανούς και σοσιαλιστές κρατούμενους έκαναν απεργία πείνας που διήρκησε 41 ημέρες. Πολλοί από αυτούς πέθαναν. In life's young springs Όσο περνούσε ο καιρός, αποδεικνυόταν, φίλες και φίλοι, ότι ο φόρος αίματος του Ιρλανδικού εμφυλίου ήταν πολύ μεγαλύτερος από εκείνον του πολέμου της ανεξαρτησίας. Η χώρα είχε καταστραφεί οικονομικά και το μίσος μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, αλλά και το μίσος μεταξύ οπαδών της συνθήκης και των πολέμιών της, θα σημαδέψει την πολιτική και την καθημερινότητα των Ιρλανδών, ιδιαιτέρως στο βόρειο τμήμα της χώρας, που ακόμη παραμένει μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως παραμένει και το σειρματόπλεγμα που χωρίζει τα δύο κομμάτια του νησιού. Όπως συμβαίνει πάντοτε με τους εμφυλίους πολέμους, η εσωτερική σύγκρουση θα αφήσει μια τραυματική κληρονομιά, η οποία συνέχισε να επηρεάζει την Ιρλανδική πολιτική για δεκαετίες. Τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα, το Fianna Fáil και το Fine Gael, είναι απόγονοι αντιστοίχως των δυνάμεων κατά της συνθήκης και των δυνάμεων υπέρ της συνθήκης του 1922. Στη δεκαετία του 1970, σχεδόν όλοι οι εξέχοντες πολιτικοί της Ιρλανδίας ήταν βετεράνοι του εμφυλίου, γεγονός που επηρέασε τη σχέση μεταξύ των μεγαλύτερων κομμάτων. Επιπλέον, πολλοί από αυτούς, τους γιους και τις κόρες των βετεράνων, έγιναν επίσης πολιτικοί, πράγμα που σήμαινε ότι οι προσωπικές πληγές ήταν αισθητές πλέον σε τρεις γενιές. Ποιος δικαιώθηκε όμως τελικά? Είναι απόλυτο αυτό που θα πω, αλλά και η αλήθεια είναι απόλυτη. Μόνο οι μαρξιστές δικαιώνονται από την ιστορία, διότι η ιδεολογική και πολιτική τους ζωή και η μόρφωσή τους δίνει τη δυνατότητα να προβλέπουν μέχρι κεραίες. Και αυτός που σίγουρα δικαιώθηκε ήταν ο ηγέτης των σοσιαλιστών και πατέρας του μετέπειτα Ιρλανδικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ο James Connolly. Ο Connolly τραυματίστηκε βαριά στην εξέγερση του Πάσχα πριν τον εμφύλιο και συνελήφθη από τους Άγγλους. Όμως, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός ο οποίος τον εξέτασε ζήτησε από τους Άγγλους να μην τον εκτελέσουν, μιας και θεωρούσε πως δεν επρόκειτο να ζήσει περισσότερο από τρεις μέρες, εκείνοι τον εκτέλεσαν δεμένο σε μια καρέκλα μπρος στους συντρόφους του, μιας και ήταν ουσιαστικά ανέστητος και ανήμπορος για το παραμικρό. My heart strove to choose between. Κι ύστερα άνοιξαν μια τρύπα και τους έχωσαν όλους μέσα. Όλους. Σύντροφοι ως το τέλος. Πριν φύγει όμως ο Connolly, είχε προβλέψει το ζήτημα της διχοτόμησης γράφοντας: το καρναβάλι της αντίδρασης και στο βορρά και στο νότο θα γυρίσει πίσω τις ρόδες της προόδου και θα διαλύσει την επερχόμενη ενότητα του Ιρλανδικού εργατικού κινήματος και όσο θα διαρκεί, θα παραλύει όλα τα προωθημένα κινήματα. Πόσο δίκιο είχε, Πάμε στο πρώτο τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε στην μπαλάντα της Μάριντ Φάρελ, μιας επαναστάτριας του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, η οποία σκοτώθηκε από Βρετανούς στρατιώτες στο Γιβραλτάρ.

The Wind Shakes the Barley, λέγεται η ταινία, αγαπημένη Γιάννη. Όμως, ο μεγάλος James Connolly είχε δίκιο και για ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Για το τι θα γίνει μετά την πρώτη εκείνη νίκη του πολέμου της Ιρλανδικής Ανεξαρτησίας. Τι είπε εκείνη η κόκκινη Αλεπού του Δουβλίνου, Εάν αύριο διώξετε τον αγγλικό στρατό και κρεμάσετε την πράσινη σημαία πάνω από το κάστρο του Δουβλίνου, χωρίς να ξεκινήσετε όμως την οργάνωση μιας σοσιαλιστικής δημοκρατίας, όλες οι προσπάθειες θα είναι μάταιες. Η Αγγλία θα συνεχίσει να σας κυβερνά. Θα σας κυβερνά με τους καπιταλιστές της, με τους γεωκτήμονές της και με τους επενδυτές της. Και τελικά, όλα έγιναν όπως τα είχε πει. Στο βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας, οι βρετανικές κυβερνήσεις έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εξαφανίσουν το καθολικό στοιχείο. Στο Μπέλφα, στο Ντέρι, οι μάχες ήταν σκληρές, ο Ήρα έμεινε ολομόναχος. Κάποια στιγμή και εκεί επήλθε ειρήνη. Όλοι ευχόμαστε σε μια ειρήνη. Το σειρματόπλεγμα όμως παρέμεινε. Το τελευταίο της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, που ενώνει και θα ενώνει για πάντα και τα δύο κομμάτια του νησιού. Για τον ένα και μοναδικό Ιρλανδό που δεν ξέρει από σειρματοπλέγματα. Είναι το υπέροχο «Ο Ντάνι Μπόι», το οποίο το ακούμε σε μια διαφορετική αλλά πολύ τρυφερή εκτέλεση από τον Μάικλ Γκάλαχερ. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αεροπορική τραγωδία με 11 νεκρούς στη Γαλλία όταν ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί ΕΣΕ σε κατοικημένη περιοχή στο Τομπλέν στα ανατολικά της χώρας. Ελικόπτερο ιδιοκτησίας του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 επιβαίνοντες. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προς κεντρική Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια κινείται ο ακραίος καύσωνας με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Τον καύσωνα αναμένεται να διαδεχτούν έντονες καταιγίδες. Ήδη έντονη βροχόπτωση σάρωσε τη νύχτα το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε όλη τη χώρα. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430 και οι τραυματίες τους 3.238. «Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες. Ο νέος κύκλος έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν απειλεί την κατάπαυση του πυρός και τις συνομιλίες για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Οι φρουροί της επανάστασης

0: μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Το μέτρο αποφασίστηκε με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Εκατερίνη Ζωγράφου. 30 πυροσβέστες με 7 οχήματα συνεχίζουν να επιχειρούν στην Καλλιθέα Αττικής για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς διόροφη κατοικία. 2 άτομα απεγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ο 40χρονος Ιρανός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκάβματα στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε ξενοδοχείο της Ομόνιας, πιθανότατα από έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, τόνισε στην κυριακάτικη ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, προχωρώντας σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πατρίδα προχωρά μπροστά με εθνική αυτοπεποίθηση, σχέδιο, ενότητα και πολιτική σταθερότητα που αποτελούν καύσιμο για τολμηρές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές, όπως είπε. Σκληρή κριτική άσκησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Δυστυχώς για εσάς, ο ελληνικός λαός έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σχολίασε, κάνοντας λόγο για μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, όπως είπε. Την παραίτησή της από το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος Θεοδώρα Τζάκρη, επικαλούμενη την πρόθεσή της να υπερασπιστεί την επί δεκαετίες δομημένη σοσιαλιστική της ταυτότητα έναντι της δεξιάς απόκλησης που επιβάλλει στο κόμμα ο πρόεδρός του. Εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί, ισχυρίστηκε από πλευράς του ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Στην αθλητική επικαιρότητα και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Νότιος Αφρική Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρομάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν βγω θα προκύψει και ένα μπλέξιμο και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το μπλέξιμο, 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το ακραίο κύμα καύσωνα εξακολουθεί να δοκιμάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, μετατοπίζοντας πλέον το επίκεντρό του προς την κεντρική Ανατολική Ήπειρο και τα Βαλκάνια. Μετά τη ζέστη, ωστόσο, αναμένεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες. Στη Βενεζουέλα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια, καθώς αγνοούνται περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έφτασαν τους 1.430 και οι τραυματίες τους 3.238. Τραγωδία σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Νανσί ΕΣΕ στη Γαλλία, όταν αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για πτήσεις αλεξιπτωτισμού συνετρίβει, παρασύροντας στο θάνατο 11 άτομα. Το αεροσκάφος μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο και συνετρίβει στις 11 το πρωί σε κατοικημένη περιοχή. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν ελικόπτερο, στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο, συνετρίβει στο Ρας Τανούρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βουλευτές του Κογκρέσου με πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Βουλευτού, Ντίνα Τάιτους, ζητούν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία. Στόχος να αποτραπεί οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει το δρόμο για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Η σχετική επιστολή βρίσκεται σε διαδικασία συλλογής υπογραφών. Οι συντάκτες της υποστηρίζουν ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Τουρκία το 2020 εξακολουθούν να ισχύουν. Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι η Αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία και προειδοποιούν ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή πολιτικής θα έστελνε λαθασμένο μήνυμα προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα σε διαμέρισμα διόροφης κατοικίας στην Καλλιθέα Αττικής. Μία γυναίκα και ένας άνδρας τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα 80 ετών. Μία γυναίκα και ένας άνδρας τραυματίστηκαν λόγω της πυρκαγιάς.

0: ανθρώπων. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 40χρονος Ιρανός που υπέστη σοβαρά εγκάβματα έκανε κάποια εργασία στο πατίνι την ώρα που φόρτιζε και σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους δίπλα στην είσοδο του ξενοδοχείου. Ο 40χρονος διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, 28 περιοχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. 6 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβίαση της αντιπυρικής νομοθεσίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους θα τεθεί σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη Χαλκιδικής λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην παραλία Μικονιάτικα του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής με 75χρονο άνδρα να ανασύρεται νεκρός. Η λιμενική αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε ότι ένας άνδρας 75 ετών, λουόμενος, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Μικονιάτικα. Μέχρι την 3η 30 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, καθώς ο υπολογισμός του ποσού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Ολοκληρώθηκε από την ΑΔΕ η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων Ιουνίου 2026 συνολικού ποσού 617,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 529.494 μοναδικούς δικαιούχους. Στην αθλητική επικαιρότητα και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ παίζουν στις 10 το βράδυ Νότιος Αφρική Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

σκοτάδια θανατέλω. Αν σ' έχω μέσα στη ζωή μου όπως θέλω. Και όταν καιρό μετά και η ψυχή και το σώμα παίζουμε τη φορά με φόβο σε ρωτώ. Άραγε, άραγε εσύ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λιγοστεύουν οι ελπίδες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ερείπια εξαιτίας των φωνικών σεισμών. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, 1.430 είναι οι νεκροί, στους 3.238 ανέρχονται οι τραυματίες. Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα με σωρούς σε δρόμους και νεκροτομία, καθώς πολλοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να θάψουν τους νεκρούς τους. Προς κεντρική Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια κινείται ο ακραίος καύσωνας που πλήττει εδώ και μέρες τη γυραιά Ήπειρο με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1.300 θάνατοι σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη από τις 21 Ιουνίου. Τον καύσωνα διαδέχονται ισχυρές καταιγίδες. Ήδη έντονη βροχόπτωση σάρωσε τη νύχτα το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε όλη τη χώρα. Την ήδη εύθραυστη ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δοκιμάζουν οι νέες εντάσεις γύρω από τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, ενώ οι δηλώσεις των ηγετών των δύο χωρών δυναμητίζουν το κλίμα αντιπαράθεσης. Για διεθνείς εγκληματίες και παγκόσμιες αλαζονικές δυνάμεις επίθεσης έκανε λόγο ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσδάμπα Χαμενεΐ, ζητώντας να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για εγκλήματα κατά του Ιράν οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Ενδέχεται να φτάσει η στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι πλέον σε θέση να επιδείξουν λογική και θα αναγκαστούν να ολοκληρώσουν στρατιωτικά το έργο. Εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, έγραψε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Αεροπορική τραγωδία με 11 νεκρούς στη Γαλλία όταν ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε ομάδα ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο Νανσί ΕΣΕ σε κατοικημένη περιοχή στο Ντομπλέν στα ανατολικά της χώρας. Ελικόπτερο ιδιοκτησίας του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο συνετρίβει στο Ρα στα Νούρα της Σαουδικής Αραβίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 επιβαίνοντες. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Σε ύφεση, η δασική πυρκαγιά στο Πευκάλι Κορινθίας απείλησε διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα μέσω του 112 να εκενώσουν από αμόνι προσωπικό. Για την πρόκληση της πυρκαγιάς, από αμέλεια συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 76χρονος κάτοικος της περιοχής. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε. Την πρόκληση της πυρκαγιάς, από αμέλεια

0: Σε κίτρινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς 28 περιοχές αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα τεθεί σε ισχύ αύριο από 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στην παραλία Μικονιάτικα του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής με 75χρονο άνδρα να ανασύρεται νεκρός. Ειδικότερα, η λιμενική αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε ότι ένας ηλικιωμένος ημεδαπός λουόμενος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Ανοίγει αρχές Ιουλίου η πλατφόρμα για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι 31 Δεκάτου του 2023 σε έως και 72 δόσεις. Περίπου 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν σε 72 δόσεις ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 και τα οποία έχουν παραμείνει αρρύθμιστα. Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει αρχές Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Ολοκληρώθηκε από την ΑΔΕ η διαδικασία αποστολής προς πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων Ιουνίου 2026 συνολικού ποσού 617,5 εκατομμυρίων ευρώ σε 529.494 μοναδικούς δικαιούχους. Στην αθλητική μας ενημέρωση και για τη φάση των 32 του Μουντιάλ παίζουν αυτή τη στιγμή Νότιος Αφρική Καναδάς. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, καλό σας βράδυ.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.